λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώ.

ή να μας πει η φυσική. Οι νόμοι δεν μετράνε σε φάση μεταφυσική. Τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις στην αυταπατή.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

Αν με δεις ή αν με συναντήσεις, μη τολμήσεις, μη τολμήσεις να'ρθεις, δεν σε θέλω.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974 119 103.
4: Σε ευχαριστώ φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
9: Το απόγευμα έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
10: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
11: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
12: Real FM. Η ώρα είναι 7.
13: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
14: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
15: Κρυβελόγια.
13: Ακούω.
14: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
15: Κρυβελόγια.
14: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
15: Ρε κρυβελόγια.
13: Μάλιστα.
14: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
13: Μοντέλα. Το ξέρα.
14: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε.
14: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
16: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
17: Πολιτική.
15: κοινωνικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο. Θέλετε και εκτός πλανήτη, γιατί όχι. Μπορεί να μας ακούν και εκτός του πλανήτη, κανένας δεν ξέρει πώς συμπεριφέρονται οι φίλοι μας οι εξωγήινοι. Λοιπόν, καλημέρα και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Σήμερα Κυριακή, καλοκαιράκι ακόμα, θα πάμε πιο χαλαρά, όχι τόσο με βαριά πολιτική ειδησογραφική ατζέντα. Θα πούμε αρκετά πράγματα, πολλά μηνύματα θα διαβάσουμε. Εδώ ο φίλος μου ο Λάσκαρης θα βάλει ωραία ελληνική μουσική, να περάσετε όμορφα, να χαρείτε και να ευχαριστηθείτε. Και γενικώς θα περάσουμε, θέλω να πιστεύω, αρκετά καλά το επόμενο τρίωρο μέχρι τις 10. Λοιπόν, ζωντανή σύνδεση με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και όπως κάθε Παρασκευή από την επόμενη Παρασκευή 10-12 το πρωί. Τρεις φορές την εβδομάδα θα με ακούτε. Παρασκευή 10-12 στη θέση του Νίκου του Χατζηνικολάου. Και το κλασικό Σαββατοκύριακο 7-10 το πρωί. Θα περάσουμε όμορφα, πιστεύω, και αυτή την ραδιοφωνική χρονιά. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εσάς, τα μηνύματα που θα στέλνετε, την επικοινωνία που θα έχουμε μαζί, όπως κάνουμε τόσα χρόνια εδώ από το αληθινό ραδιόφωνο, και αποτελεί τη μεγάλη δύναμη. Την μεγάλη δύναμη ενημέρωσης και επικοινωνίας του αληθινού ραδιοφώνου του Real FM. Με εσάς, την κοινωνία δηλαδή. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρυθμίση του ήχου σήμερα. Καλημέρα Λάσκαρη, καλή Κυριακή. Και η κυρία το παιδί θαύμα, Εύη Βουγιουκλιώτη, στο τηλεφωνικό κέντρο. Πάντα με ευγενικό τρόπο απαντά στα δικά σας τηλέφωνα επικοινωνία στο 211-200-8200 και στα δικά σας email, studio3lfm.gr. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Συνήθως το καλοκαίρι δεν έχουμε μεγάλες γιορτές, όμως σήμερα γιορτάζει ο Αλέξανδρος και η Αλεξάνδρα. Προσέξτε, όχι ο Αλέξιος, ο Αλέξανδρος. Χρόνια πολλά στη φίλη την Αλεξάνδρα, χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο. Αγίου Αλεξάνδρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

7 και 6 πρώτα λεπτά. Θα πούμε αρκετά πράγματα. Έχουμε και τη Real εδώ που έχει αναδείξει σημαντικά, κατά την γνώμη μου, ρεπορτάζ που αφορούν πολιτική, οικονομία, κοινωνία και εξωτερικό δελτίο, διεθνείς εξελίξεις. Για να πούμε καλημέρες. Πρωί-πρωί Κυριακής. 7:30 θα πάμε στα θέματα της οικονομίας με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο και εν συνεχεία όλα τα θέματα της ημέρας. Καλημέρα Γιάννη, όμορφη τελευταία Κυριακή του Αυγούστου. Εμείς εδώ στο πρωινό μας, αγαπημένη συνήθεια ετών, η έκλειψη της Ελλήνης από το βουνό μας στον Όλυμπο της Ερέτριας. Το μήνυμα μου το στέλνει η κυρία Εύα Δελούδη. Να είστε καλά, κυρία Δελούδη, την καλημέρα μου. Καλημέρα στον κύριο Βασιλάκη που στέλνει την καλημέρα του και καλή Κυριακή. Να είστε καλά, κύριε Βασιλάκη, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μου το Θανάση το Μαραμαθά. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή σεζόν. Η αγαπημένη ενημέρωση του Σαββατοκύριακου ξεκίνησε και είμαι εδώ σταθερά συντονισμένο μαζί σου στον Real FM. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλη την ομάδα, πάντα στην πρώτη γραμμή όπω μα έχετε συνηθίσει. Να είσαι καλά, Θανάση. Καλημέρα στον φίλο τον Παντελή. Μου στέλνει την καλημέρα το αποτυχίο. Εδώ είμαστε stand-by οικογενειακός. Περιμένουμε να σε ακούσουμε. Καλή Κυριακή, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Θανάση. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Αγαπητέ φίλε, να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα στον φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη που στέλνει τη μεγάλη του καλημέρα. Να είσαι καλά, Στέφανε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, φίλε. Καλή ακρόαση. Καλημέρα στον φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Μπάμπη. Την καλημέρα μου, αγαπητέ φίλε. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Λίτσα και στην κυρία Ελένη. Να είστε καλά. Να πω την καλημέρα μου στο Λάμπρο, τον Κυρίτσι από την Αύπακτο. Βλέπετε τι γίνεται πρωί-πρωί. Και ακόμα δεν έχουν όλοι οι φίλοι γυρίσει και αρκετοί δεν έχουν γυρίσει και δεν έχουν προλάβει να μας ακούσουν κιόλας. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή Κυριακή, σε λίγο διαβάζω και άλλα μηνύματα. 242η μέρα του έτους σήμερα, φίλες και φίλοι. Είπαμε, γιορτάζει ο Αλέξανδρος και η Αλεξάνδρα. Ανατολή του ηλίου στις 6:51, Δύση στις 7:59 πρώτα λεπτά. Έχει μικρύνει αρκετά ημέρα. Λογικό είναι. Η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου ήταν 21-22 Ιουνίου. Ήδη είμαστε στα τέλη Αυγούστου. Τελευταία, προτελευταία μέρα του Αυγούστου σήμερα. Πάει και ο Αύγουστος. Από αύριο, από Τρίτη, όχι από αύριο, από μεθαύριο, 1η Σεπτεμβρίου. Τι σημαίνει αυτό? Τα κεφάλια μέσα σιγά σιγά. Όσοι τουλάχιστον έχουν υποχρεώσεις με παιδιά, κυρίως στα σχολεία, έχουν αρχίσει οι προετοιμασίες, η τελική ευθεία, η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Τα παιδιά που είναι φοιτητές έχουν μεγαλύτερο περιθώριο. Εκεί αρχίζουν τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Ούτως ή άλλως για τους φοιτητές είναι λίγο καλύτερα, πιο χαλαρά τα πράγματα. Τώρα, πόσοι τυχεροί κάνετε διακοπές το Σεπτέμβριο, γιατί πραγματικά είστε οι πιο τυχεροί, ποιοτικές διακοπές το Σεπτέμβριο, φθηνότερες διακοπές το Σεπτέμβριο και με λιγότερο κόσμο. Όπου και να πας δηλαδή, δεν βλέπεις αυτό το ένας πάνω στον άλλον. Πάντως, οι θάλασσες είναι ζεστές. Από ό,τι φαίνεται, η καλοκαιρία θα κρατήσει και μάλιστα θα είναι μια καλοκαιρία με ευχάριστες θερμοκρασίες και το βράδυ δροσούλα. Δεν θα έχουμε δηλαδή αυτούς τους αφόρητους καύσονες του Σεπτεμβρίου που πολλές φορές, επειδή έχει νοτιάδες και η υγρασία, είναι χειρότερη και από τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο που υπάρχει το μαλιτέμι και κάπως στεγνώνει την ατμόσφαιρα. Αυτά σε γενικές γραμμές, φίλες και φίλοι. Τρίωρο. Απολαύστε το. Αφού πω καλημέρα στην Ελένη από Θεσσαλονίκη, χρόνια πολλά Γιάννη σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Ευλογημένη Κυριακή με υγεία. Καλημέρα Ελένη, να σε πάτε καλά. Η φίλη Ελένη από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Λογοθέτη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλή νέα ραδιοφωνική σεζόν. Τις σημερινές ευχές ήθελα να τις στείλω χθες, αλλά μου είχαν μπλοκάρει το email μου. Να σε καλά κύριε Λογοθέτη, ευχαριστούμε πολύ. Όπως πάντα κάθε χρονιά εδώ, παρών ο κύριος Λογοθέτης. Καλημέρα στον φίλο τον Παύλο από το Ντίσσελντορφ της Γερμανίας. Γεια σου φίλε Παύλο. Τώρα λέω Ντίσσελντορφ και χθες η μεγάλη Ντόρτμουντ του Ντίσσελντορφ. Χθες είχαμε μια εξέλιξη. Ξέρετε, η Ντόρτμουντ έχει αγοράσει δύο Έλληνες παίκτες, τον Γκαρέτσα και τον Κωνσταντέλια. Χθες στην πρεμιέρα της Ντόρτμουντ που κέρδισε 2-0 και έβαλε μάλιστα γκολ ο Κωνσταντέλιας, δυστυχώς υπήρχε ένα δυσάρεστο περιστατικό. Μια είδηση που κάνει το γύρο των ευρωπαϊκών μέσων μαζικής ενημέρωσης όσον αφορά τις αθλητικές ειδήσεις σήμερα. Στην πρεμιέρα λοιπόν της Bundesliga, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ο Κωνσταντέλιας, που σκόραρε για πρώτη φορά λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, τραυματίστηκε σοβαρά. Όταν λέμε σοβαρά, όλα πλέον με την ιατρική επανέρχονται, αλλά
σοβαρά για έναν αθλητή, επαγγελματία αθλητή. Από ό,τι φαίνεται έχει υποστεί ρήξη χιαστού στο πόδι, αλλά αυτό θα τον αφήσει για κάποιους μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης. Τι να πει κανείς, είναι μερικές φορές που κάποιοι άνθρωποι είναι άτυχοι. Στην πρεμιέρα του ο Κωνσταντέλιας χτύπησε. Σήμερα θα έχουμε αναλυτικά την ιατρική γνωμάτευση να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, ο καιρός θα είναι αίθριο σήμερα, έως 36-37 βαθμούς η θερμοκρασία. Ωραίος καιρός. Ευχαριστός με ελαφρύ βοριαδάκι. Πιο ισχυρό Μελτέμι στο Αιγαίο. Γενικά, όπως μας είπε ο κύριος Καντερές, δεν προβλέπεται κάποια μετεωρολογική δυσκολία. Δεν προβλέπονται καύσονες για τις επόμενες 15-20 μέρες. Άρα, αν φτάσουμε 15-20 Σεπτεμβρίου και δεν έχουμε καύσονες, λογικά μάλλον τη γλιτώσαμε για φέτος. Γενικά, πάντως, φέτος είχε ζέστη, αλλά οι καύσονες, ειδικά στην Αττική, ήταν πολύ περιορισμένοι. 1 ή 2 από την αρχή του καλοκαιριού.

Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα φίλε Νίκο, καλημέρα Γιάννη, όμορφη Κυριακή. Χαιρετώ όλο το παγκόσμιο φαν κλαμπ. Μιας και αυτή η χρονιά είναι εκλογική λόγω της κάλπης που έρχεται, ως έμπειρος πολιτικός συντάξης που είστε, πιστεύετε ότι θα κυβερνήσει πάλι ο κύριος Μητσοτάκης με αυτοδυναμία ή με συνεργασία με κάποιο κόμμα? Σας το ρωτάω, διότι αυτά τα 7 χρόνια που κυβερνάμε, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει ή αλλιώς ούτε καν φαίνεται μια αξιωματική αντιπολίτευση απέναντι του τύπου. Γι' αυτό και στις δημοσκοπήσεις πάει τρένο. Καλό υπόλοιπο Κυριακής να έχετε, κύριε Γιάννη μου. Καλό ξεκίνημα από αύριο και στο Άξιον 24. Ξεκινάω το πρωί αύριο και στο Άξιον, βέβαια. Καλή αρχή. Τώρα, Νίκο μου, τι να σου πω, είναι πολύ νωρίς. Ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη σε βάθος 6-7 μηνών. Αν υποθέσουμε ότι οι εκλογές θα γίνουν Απρίλιο-Μάιο, δεν μπορείς να ξέρεις τι θα γίνει μέχρι τότε για να μπορείς να προβλέψεις με βεβαιότητα το αποτέλεσμα. Θα σου πω στις αρχές του 27 τι μέλη γενέστε, κατά τη δική μου εκτίμηση. Καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία, την κυρία Τσαλιγοπούλου. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλώς ήρθατε πάλι στο κανάλι μας, μας λείψατε. Εύχομαι μια σεζόν γεμάτη υγεία πάντα και κάθε καλό, να είστε καλά κυρία Τσαλιγοπούλου. Καλημέρα και στην κυρία Αλεξάνδρα, να είστε καλά κυρία Αλεξάνδρα. Αν μπορείτε ξαναστείλτε μου το μήνυμα που στείλατε χθες για την ΕΙΔΑΠ, γιατί δεν το πρόλαβα να το διαβάσω. Καλημέρα και στην αγαπητή Ελένη, να είστε καλά. Όχι η φίλη Ελένη από Θεσσαλονίκη, άλλη Ελένη εδώ από την Γλυφάδα. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα Γιάννη Καθοδόν από το Βερολίνο για Καβάλα. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, για την καλή παρέα, καλή σεζόν. Να είσαι καλά Νίκο, καλό δρόμο σου εύχομαι, προσοχή στο δρόμο και καλή επιστροφή στην πατρίδα. Να σε πάτε καλά αγαπητέ φίλε. Τώρα μαζί μου τριγυρνάς, στην Κόρδοβα. Ξημέρωσε έξω φίλες και φίλοι, σήμερα έχει επιστρέψει αρκετός κόσμος στην Αθήνα. Χθες το λιμάνι του Πειραιά ήταν γεμάτο κατά την επιστροφή των πλοίων, των μεγάλων πλοίων, κυρίως από τις Κυκλάδες. Αναμένεται και σήμερα μεγάλη επιστροφή και από τα διόδια και από τα λιμάνια και από τα αεροδρόμια βεβαίως. Καλώς να επιστρέψετε πίσω, σιγά σιγά να μπείτε κι εσείς σε μια τάξη, κάθε κατεργάρης στον πάγκο του, και καλή αρχή σε ό,τι ξεκινήσετε εσείς, τα παιδιά σας ή οποιοδήποτε άλλος τώρα αρχές Σεπτεμβρίου. Έχουμε αρκετές ειδήσεις να σχολιάσουμε, αρκετά πράγματα να πούμε με τις συνεντεύξεις μας στην πορεία. Θα έχουμε και θέματα που αφορούν την οικονομία με τον Γιώργο Χριστόπουλο σε λίγα λεπτά.

Χθες έγινε και η πρώτη ομιλία του νέου βασιλιά της Νορβηγίας. Πατέρα, σε ευχαριστώ. Τώρα είναι η σειρά μου, είπε ο Χάικον, ο έβδομος, ο οποίος διαδέχεται τον δημοφιλή και ενωτικό πατέρα του Χάρλαντ, που έφυγε από τη ζωή στα 89 έτη. Ξέρετε, εκεί η βασιλεία στην Νορβηγία, ειδικά αν μας ακούν κάποιοι φίλοι οι οποίοι ζουν στην Νορβηγία, Έλληνες ομογενείς δηλαδή, αλλά και όσοι ξέρουν, είναι μια τελείως διαφορετική, έχει μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία από τα υπόλοιπα παλάτια της Ευρώπης. Θα έλεγα πως η Νορβηγία και η Σουηδία είναι τα πιο σύγχρονα, τα πιο... Θα έλεγα πως η Νορβηγία και η Σουηδία είναι τα πιο σύγχρονα, τα πιο

Μην ξεχνάτε πως τη δεκαετία του 80 τον θρυλικό Όλαφ Πάλμε, τον Σουηδό πρωθυπουργό, τον σοσιαλδημοκράτη, τον έφαγε ένας που δήλωνε θαυμαστής, μισητός εχθρός του, πολίτης δηλαδή, γιατί ακριβώς του δόθηκε ευκαιρία, επειδή δεν είχε συνοδεία από αστυνομικούς ή άλλου είδους φύλαξη, να τον εκτελέσει εμψυχρό σε δημόσιο χώρο. Έχουν μια διαφορετική αντίληψη εκεί οι γαλαζοαίματοι. Αλλαγή σκυτάλης λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην Νορβηγία. Ο Χάκον διαδέχεται τον πατέρα του, ο οποίος έφυγε προχθές από τη ζωή. Εκεί δεν έχει αυτή τη βαριά κληρονομιά της Αγγλίας με την στέψη και όλο αυτό το πρωτόκολλο, το βασιλικό πρωτόκολλο που ακολουθεί την ιστορία της Βρετανίας. Στην Νορβηγία είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Πολύ πιο σύγχρονη χώρα σε όλα τα επίπεδα και κυρίως πολύ πιο κοντά στην κοινωνία. Έχει κηρυχθεί εθνικό πένθος, όπως καταλαβαίνετε, στο Σκανδιναβικό Βασίλειο μετά το θάνατο του ο μακροβιότερου μονάρχη στην Ευρώπη. Ο οποίος μάλιστα ήταν και προσωπικός φίλος του Κωνσταντίνου, του δικού μας δηλαδή, τέως μονάρχη, και μάλιστα είχαν και κάποια κοινά χαρακτηριστικά, διάβαζα. Ο βασιλιάς της Νορβηγίας αγαπούσε πολύ την ιστιοπλοεία και μάλιστα πήρε μέρος σε Ολυμπιακούς αγώνες με τη σημαία της Νορβηγίας. Μην ξεχνάτε ότι και ο δικός μας Κωνσταντίνος αγαπούσε την ιστιοπλοεία και είχε πάρει και ο δικός μας μέρος σε Ολυμπιακούς αγώνες. Είχαν πολύ καλή προσωπική σχέση. Θα μου πείτε, όλοι αυτοί οι γαλαζοαίματοι της Ευρώπης γνωρίζονται μεταξύ τους και ενδεχομένως να έχουν και κοινές ρίζες όλοι μεταξύ τους. Αλλά από ό,τι φαίνεται η Νορβηγία θα αλλάξει οριστικά, φίλες και φίλοι, το κεφάλαιο της βασιλείας με τον διάδοχο να αναλαμβάνει τα ενία της χώρας. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που κυριαρχεί σε παγκόσμιο επίπεδο στο εξωτερικό δελτίο. Οι εξελίξεις δηλαδή μετά τον θάνατο του βασιλιά στην Νορβηγία. Τώρα, δεν έχουμε εικόνα ακόμα. Δημοψήφισμα θρίλερ στην Ισλανδία. Προσέξτε. Περίπου 270.000 ψηφοφόροι καλούνται να αποφασίσουν σήμερα αν πρέπει η κυβέρνηση να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Για να καταλάβετε πόσο ωριακά είναι τα πράγματα, η τελευταία δημοσκόπηση κατέγραψε το υπέρ δηλαδή της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 50,4% και κατά το 49,6%. Πολύ ωριακά τα πράγματα που κανένας δεν ξέρει τελικά τι θα γίνει. Λοιπόν, οι κάλπες για τους περίπου, σας είπα, 270.000 ψηφοφόρους άνοιξαν σε 9 το πρωί τοπική ώρα. Χθες, 12 το μεσημέρι για την Ελλάδα. Τα αποτελέσματα, εάν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή, αναμένονται μέχρι το μεσημέρι ώρα Ελλάδος. Στη χάκια μου για πρόσχημα. Προσέξτε, ενδεχόμενη επικράτηση του ναι ή και του όχι δεν δεσμεύει την Ισλαμική κυβέρνηση να εντέχθει ντε και καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, το ναι ή το όχι θα εξουσιοδοτήσει την κυβέρνηση να επαναλάβει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις ή να τις τελειώσει, να τις ολοκληρώσει.

Θυμάστε που η Ευρώπη επλήγει από σοβαρό καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου στην κεντρική Ευρώπη, Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία και Ισπανία βεβαίως και Ιταλία πιο νότια. Λοιπόν, γίνεται χαμός στην κεντρική Ευρώπη από ισχυρές βροχοπτώσεις. Έπεσε χαλάζι στο μέγεθος Καρυβιού και στην Ελβετία και σε ένα κομμάτι της Γαλλίας και στη Γερμανία. Και γενικώς γίνεται χαμός με την κακοκαιρία στην κεντρική Ευρώπη. Φανταστείτε ότι ήταν τόσο δυνατή, τόσο μεγάλο το χαλάζι που έπεσε στη Ζυρίχη, στα προάστια της Ζυρίχης, που κάνουν το γύρο του κόσμου φωτογραφίες με αυτοκίνητα τα οποία έχουν σπασμένα παρμπρίζ, το πίσω τζάμι επίσης. Δεν συζητάμε για ζημιές, καλλιέργειες, τεράστιες ζημιές.

Στον Νεπάλ αφήστε το. Εκεί όπου φτωχός και μοίρα του. Από τις φωνικές πλημμύρες μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περίπου 650 νεκροί και είναι πάνω από 2.500 οι αγνοούμενοι. Φοβερά πράγματα. Έχετε δει, φαντάζομαι, βίντεο και εικόνες.

Υπάρχει ένα εντυπωσιακό βίντεο που κάνει το γύρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης, φίλες και φίλοι. Ένα πραγματικά τρομακτικό βίντεο ντοκουμέντο, αν το δείτε. Με την κατάρρευση παγετώνα στα Ιμαλάια, από εκεί ξεκίνησε το κακό, που οδήγησε στις πλημμύρες στο Νεπάλ. Τεράστια τα προβλήματα στο Νεπάλ και χιλιάδες, όπως σας είπα πριν από λίγο, οι αγνοούμενοι. Πάρα πολλοί τουρίστες, τους οποίους αναζητούν δικοί τους άνθρωποι και οι πρεσβείες των χωρών που βρίσκονται εκεί. Αυτά σε γενικές γραμμές, φίλες και φίλοι, όσον αφορά τη διεθνή επικαιρότητα μέχρι τώρα. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Παύλο. Καλημέρα. Καλημέρα στο Λάμπρο. Καλημέρα, Γιάννη από Λάρισα. Εύχομαι μια όμορφη Κυριακή σε όλους. Να είσαι καλά, αγαπητέ Λάμπρο. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Ζώη από την Νικήσια Νηπαγκαίου Καβάλας. Γιάννη, σε όλους σας στο Real FM, όπως και σε όλους τους φίλους της πρωινής μας παρέας. Καλημέρα, να είστε όλοι καλά. Τη νύχτα έριξε αρκετή βροχή και τώρα έχει δροσούλα. Α, δεν ήξερα, έβρεξε στη Λάρισα. Καλό αυτό. Καλό είναι να βρέχει που και που. Καταστροφές να μην γίνονται. Τώρα, η κυρία Αλεξάνδρα μου έστειλε ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Γιατί η ΕΙΔΑΠ δεν αναγνωρίζει την κατανάλωση του νερού στον ενοικιαστή, αλλά στον ιδιοκτήτη και ο λογαριασμός βγαίνει στο όνομά του. Ο κακοπληρωτής ενοικιαστής κανονίζει όταν πρόκειται να φύγει από το σπίτι να αφήνει λογαριασμό με μεγάλη κατανάλωση και η ΕΙΔΑΠ κόβει το νερό και ο ιδιοκτήτης πληρώνει και το πρόστιμο για την κατανάλωση. Το μόνο που μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση, κυρία Αλεξάνδρα, είναι να αναγνωρίσει η ΕΙΔΑΠ το υπερβολικό, μία φορά όμως μπορεί να γίνει αυτό στα 2-3 χρόνια, της κατανάλωσης και να κάνει haircut, περικοπή στο σύνολο του λογαριασμού. Το άλλο που μπορείτε να κάνετε, αν εσείς είστε η ιδιοκτήτρια, είναι κάθε φορά που αλλάζετε ενοικιαστή να αλλάζει και το όνομα του ενοικιαστή στην ΕΙΔΑΠ. Νομίζω γίνεται αυτό, δεν γίνεται. Νομίζω ότι γίνεται. Δεν απαραίτητο να είσαι ιδιοκτήτης δηλαδή του διαμερίσματος. Πώς γίνεται για παράδειγμα με την ΔΕΗ και με τις άλλες εταιρείες ρεύματος? Μπορεί να είσαι νοικιαστής και το όνομα του ρεύματος, το όνομα του λογαριασμού δηλαδή, να είναι στο δικό σου όνομα που είσαι νοικιαστής. Θα το ρωτήσω και θα σας πω.

0: Καλημέρα στο φίλο μου το Στέλιο το Λαγκάδι. Καλημέρα Στέλιο, καλή Κυριακή Γιάννη. Έρχονται αυξήσεις στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο, όπως πολύ σωστά λες. Ας ελπίσουμε, αγαπητέ Στέλιο, αυτό να μην μετακυλήσει στις τιμές του ρεύματος από Οκτώβριο-Νοέμβριο, γιατί αυτό φοβούνται οι περισσότεροι. Μας τα έλεγε χθες και ο Μιχάλης Οξτοδουλίδης. Είναι χαμηλά τα αποθέματα επάρκειας που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο στο αέριο. Και εν ώψη του χειμώνα που έρχεται, εν πάση περιπτώσει σε 4-5 μήνες στο βόρειο ημισφαίριο, κάποιες χώρες είναι πιο βόρειες από εμάς, έρχεται πολύ νωρίτερα από τον Οκτώβριο, υπάρχει ανησυχία. Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία είναι το κεντρικό θέμα, φίλες και φίλοι, σήμερα στη Real News. Θερμό εξάμεινο στο Αιγαίο, αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα δούμε μερικά πράγματα από το εξαιρετικά καλά ενημερωμένο ρεπορτάζ της Real. Η business του Τούρκου Βαρόνου της Μυκόνου, το ιδιωτικό γκαράζ στο κέντρο της Αθήνας, ο θαυμασμός του για τον Ερντογάν και η ύποπτη δράση που ερευνά η ελληνική αστυνομία, αποκλειστικό ρεπορτάζ της Real. Και βέβαια, αυτό είναι πολύ σημαντικό νέο, φίλες και φίλοι. Η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Ξέρετε, έχει εγκριθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα θαυματουργό, έτσι το αποκαλούμε, χάπι, που παρατείνει σημαντικά τη ζωή των ασθενών. Προσέξτε, δεν λέει κανείς ότι αντιμετωπίζει τον καρκίνο. Παρατείνει σημαντικά τη ζωή των ασθενών που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με καρκίνο στο πάγκρεας. Τον πιο δύσκολο καρκίνο να αντιμετωπίσει κάποιος. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο να τα πούμε όλα αυτά.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για το 2027, αλλά και για την επόμενη τετραετία. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55-60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσεων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα, ενώ εξετάζεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση μισθού. Όλες οι παρεμβάσεις για τους αγρότες.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM. Στους 102.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι. Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
12: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
12: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
11: και 6977-8093-89.
12: Εστιατόριο Κοχύλι.
11: Από το Κοχύλι
12: στα χείλη.
13: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
14: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
13: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
14: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
13: και 6983-199-081.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light, μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
16: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
15: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
16: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
15: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
0: Το Γιώργο Χριστόπουλο τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, τον αγαπητό φίλο οικονομολόγο και φοροτεχνικό. Καλημέρα Γιώργο.
17: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Καλή σεζόν. Εγένειασες ξανά πάλι τις επιτυχίες σου. Η χρηστική σου ενημέρωση, την ανθρώπινη, κοντά στον πολίτη, κοντά στον ακροατή, κοντά στον φορολογούμενο, κοντά στην οικογένεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Έχετε καταθέσει ως Επιστημονική Επιτροπή Φορέων της Αγοράς στο Υπουργείο Οικονομικών κάποιες προτάσεις, οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συνοψίζω τη φιλοσοφία να επιβραβεύεται η συνέπεια, η πρόταση της αγοράς για ένα νέο φορολογικό μοντέλο. Ξέρεις, εδώ σε αυτή τη χώρα δεν επιβραβεύεται ποτέ η συνέπεια. Είτε αφορά το τραπεζικό σύστημα, τη συνέπεια δηλαδή όσον αφορά την αποπληρωμή δανείων, είτε αφορά το φορολογικό σύστημα, είτε οτιδήποτε άλλο. Σε ακούω λοιπόν, ποιες είναι οι προτάσεις της αγοράς εν όψη και της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΦ για ένα νέο φορολογικό μοντέλο με επίκεντρο τη μικρομεσαία και όχι μόνο επιχείρηση.
17: Έβαλες πολύ σωστά την έναρξη μιας προσπάθειας, μιας πρωτοβουλίας που είχε η Επιτροπή. Να θυμίσω πρώτα, Γιάννη, ποια είναι η Επιτροπή. Αντιπροσωπεύεται στην Επιτροπή είναι η ΟΣΕΒ, ο Γεωργικός Σύλλογος Αθηνών, η ΓΕΣΕΒΕ, η ΕΣΕΕ, η ΠΟΦΕ, επώνυμη και γνωστή φοροτεχνική από το Οικονομικό Επιτελητήριο. Και θα έλεγα ότι η συζήτηση για την φορολογική πολιτική εν ώψη της Διεθνής Έκθεσης της Θεσσαλονίκης δεν εξαντλείται στο ερώτημα πόσο θα μειωθεί ένας φορολογικός τελεστής. Το ουσιαστικότερο για την Επιτροπή ερώτημα είναι διαφορετικό και πιο βαθύ. Mm-hmm. Ποιο φορολογικό περιβάλλον χρειάζεται η ελληνική οικονομία, έτσι ώστε η συνέπεια, όπως το είπες και εσύ, η παραγωγή, η επένδυση, η δημιουργία θέσεων εργασίας να ανταμείβεται και όχι απλώς να θεωρούνται αυτονόητες υποχρεώσεις. Αυτή είναι μια γενιά, λέμε εμείς, η Επιτροπή, και φαίνεται να εστερνίζεται η πολιτική ηγεσία, η οικονομική ηγεσία νέων μεταρρυθμίσεων προς αυτή την κατεύθυνση. Το υπόμνημα είναι, δηλαδή αυτό που είπαμε τώρα, είναι το βασικό στίγμα του υπομνήματος με ολοκληρωμένο πλαίσιο 30 προτάσεις, βέβαια μικρές και μεγάλες, βασικές. Θα μου πεις ποιες θέλουμε να προτεραιοποιήσουμε και να κουβεντιάσουμε για να ακούσουν οι ακροατές, για τη φορολογική πολιτική και τη λειτουργία της επιχειρηματικότητας. Κατέθεσε αυτή την, από τον Ιούλιο δουλεύαμε στην Επιτροπή, στις συνεδριάσεις ο κ. Μαρκόπουλος πάντα κοντά μας, το συζήτησε και με τον Υπουργό, τον κ. Πιερακάκη, με τον κ. Πετραλιά και βεβαίως με τον διοικητή της ΑΔΕ. Νομίζω ότι βρισκόμαστε κοντά σε αυτά που είναι στο τραπέζι πλέον και οδηγούνται σε λίγο στις 6 του μήνα, στο Σάββατο που θα ανακοινώσει
0: το επόμενο Σάββατο.
17: Στο τραπέζι, Γιάννη, βρίσκονται από τις προτάσεις αυτές με προτεραιότητα, αν το βάλεις θέλεις και δεν το πούμε αναλυτικότερα λίγο και να πούμε μερικά παραδείγματα, γιατί μετράμε, γιατί θέλουμε αυτή την λογική, τη φιλοσοφία, το όραμα αυτό να επιτέλους να αμείβεται και να ανταμείβεται και να μετρείται, να μετράτε, να αναγνωρίζετε και να εκτιμάται η φορολογική συνέπεια, η ασφαλιστική συνέπεια. Άρα λοιπόν στο τραπέζι του Οικονομικού Κοινοβουλίου βρίσκονται προτάσεις για μείωση του φορολογικού στελεστή από 22 στο 20, μείωση της προκαταβολής. Εδώ θα μου πεις πού είναι το 80% σήμερα στα νομικά πρόσωπα ή το 55% στα φυσικά πρόσωπα. Εκεί θα κατέβει. Αν θα είναι 60% ή 70% δεν μπορώ να το προδικάσω. Ή το 55% θα είναι 45%.
0: Μιλάς για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.
17: Ναι, και οι επιχειρήσεις, οι εταιρείες είναι σήμερα 80, ήταν 100, πάλι ποτέ, είναι 80. Επομένως αυτή η λογική της μείωσης υπάρχει και για νέες επιχειρήσεις υπάρχει.
0: Έλα το δούμε, όταν ανακοινωθεί με το καλό.
17: Λέμε για παράδειγμα, αν δεν είναι λογικό ένας που ξεκινάει μια νέα επιχείρηση, ένας νεαρός, ένας επιχειρηματίας, μια ατομική επιχείρηση, όποιο και αν είναι το επάγγελμα, που σήμερα είναι 55%, να μην έχει τα πρώτα 3 χρόνια τουλάχιστον να είναι μειωμένο, όπως είναι και στα νομικά πρόσωπα, στο 50% ή και καθόλου.
0: Για την προκαταβολή φόρου. Στην προκαταβολή φόρου αναφέρεσαι.
17: Ναι.
0: Μα κάνουν οι υποκανονικές συνθήκες μετά από τόσα χρόνια εξόδου της χώρας από το μνημόνιο, από τα μνημόνια, θα έπρεπε η προκαταβολή φόρου να έχει καταργηθεί. Να έχει μηδενιστεί δηλαδή.
17: Μα και θα έπρεπε. Όλοι συγκλίνουν όλες οι αναλύσεις ότι αφαιρεί ρευστότητα.
0: Ναι. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ήδη 7 χρόνια στην εξουσία. Δεν αρκεί μια μικρή μείωση. Πρέπει κάποια στιγμή να αποφασιστεί να καταργηθεί τελείως, να αφαιρεθεί η προκαταβολή φόρου. Δεν μπορεί να πληρώνεις προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά που δεν ξέρεις αν υπάρχει. Ναι. Και ως φυσικό πρόσωπο και ως επιχείρηση.
17: Έχει μια επίπτωση στον προϋπολογισμό σίγουρα, στην ρευστότητα κλπ. Αλλά η άλλη πλευρά, η άλλη ζημιά που κάνει στην μικρομεσαία επιχείρηση και στις επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν κλπ. Δεν είναι δυνατόν ο άλλος τρόπος καλύτερος από
0: την
17: ρευστότητά του.
0: Άρα το πιο πιθανό σενάριο ποιο λες ότι είναι, πόσο θα μειωθεί η προκαταβολή φόρου.
17: Εμείς προτείναμε.
0: Ναι, εσύ τι βλέπεις, εσύ προτείνατε αυτό.
17: Το 80 στο άμεσα προσταδιακά, το 80 στο 60. Και προτείναμε και κάτι άλλο επίσης για τα φυσικά πρόσωπα που σου είπα από το 55 στο 40. Mm-hmm. Προτείναμε όμως κάτι άλλο συνδυαστικά. Ορισμένες επιχειρήσεις που είναι συνεπές, δεν απολύουν, επανεπενδύουν τα κέρδη τους, εκεί να έχουν την προτεραιότητα σε αυτό το ζήτημα της προκαταβολής. Δεν μπορεί να ξεκινάει ο συνεπής από την ίδια αφετηρία που ξεκινάει ένας, θα μου επιτρέψεις τη λέξη πανταξής, ένας που δεν είναι συνεπής, αφήνει τις υποχρεώσεις του, μπορεί βέβαια κάποιοι πολίτες μας, κάποιοι επιχειρηματίες να έχουν κάποιο ιδιαίτερο λόγο να είναι ασυνεπείς, διότι μπορεί να συνέβη μια ανωτέρα βία που έχει να κάνει για μια χρονιά με ασθένεια. Αυτό είναι άλλο. Είναι το ρίσκο του επιχειρηματία.
0: Ωραία. Τώρα, όσον αφορά την έκπτωση φόρου από δαπάνες, δηλαδή από συλλογή τιμολογίων, μπας και μπορέσουμε να πείσουμε και κάποιες ομάδες ελεύθερων επαγγελματιών, όπως είναι η υδραυλική, όπως είναι οι ηλεκτρολόγοι και άλλοι, να κόψουν επιτέλους απόδειξη ή τιμολόγιο. Θα αλλάξει τίποτα εκεί, δηλαδή θα δοθεί κάποιο κίνητρο συλλέγοντας αυτές τις αποδείξεις, αυτά τα τιμολόγια, όχι μόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μισθωτούς, να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια έκπτωση φόρου ώστε να δοθεί κάποιο κίνητρο στην αγορά.
17: Εδώ πάμε στους ελεύθερους επαγγελματίες τώρα, Γιάννη. Αυτό το μοντέλο, αυτή η πρόταση που είπαμε πρωτήτερα για την συνέπεια, φαίνεται να την προτάσει το οικονομικό επιτελείο και μάλλον θα ακούσουμε από το στόμα του Πρωθυπουργού όχι την κατάργηση του τεχνολογικού τρόπου άμεσα. Βέβαια έχουν βελτιωθεί πολλές αδικίες από το 23 που λειτουργεί, αλλά μέσα από αυτό το νέο μοντέλο της επιβράβευσης, δηλαδή ένας ο οποίος έχει από την ΑΔΕ παρακολουθηθεί και δεν κρύβει τα εισόδηματά του. Άρα αδικείται με το νέο τεχνολογικό.
0: Αυτό
17: έχει τόσο προστάσιο.
0: Πρέπει να του δώσεις κίνητρα όμως, να ζητήσει τιμολόγιο και απόδειξη, ώστε αυτό να εκπίπτει από το φόρο.
17: Να εκπίπτει, βεβαίως και σε αυτό. Αλλά πρέπει να σου πω ότι τα περσινά στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων ανέδειξαν με ιδιαίτερο έντονο τρόπο το πρόβλημα, Γιάννη. Δηλαδή, με μέσο, άκου τώρα στοιχεία, να ακούσουν και οι ακροατές. Με μέσο ετήσιο δηλωθέν εισόδημα των επαγγελματιών, το μέσο, διαμορφώθηκε στις 3.665, δηλαδή περίπου 305 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
17: Ως αποτέλεσμα, η τσιμπίδα του τεκμήριου ενεργοποιήθηκε για 387.000, σε πόσο σύνολο, σε 715.000. Και για αυτούς τους συγκεκριμένους που τους έπιασε η τσιμπίδα, δηλαδή το τεκμαρτό, ο τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού, το τεκμαρτά ήταν μέσος όρος 13.000, με ένα μέσο χώρο 1.820. Τα στοιχεία αυτά αποτέλεσαν ένα από τους βασικούς λόγους για την διατήρηση του συστήματος. Είναι ενδεικτικά. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα λέμε.
0: Ναι.
17: Μόλις το 32% των ιδιοκτητών δήλωσε κέρδη. Το μέσο μηνιαίο δηλωμένο εισόδημα διαμορφώθηκε στα 801 ευρώ ή 9.600 το ετησίως. Κατάστηματα εστίας. Το 53% δήλωσε ζημιές ή μηδενικά αποτελέσματα.
0: Καταλάβαμε. Τώρα, με το τεκμαρτό εισόδημα τι θα γίνει.
17: Ενέργεια αυτοκινήτων, υδραυλική.
0: Ναι, γενικότερα με τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγηση τι θα γίνει. Το καταλάβαμε, οκ. Πάμε να ρωτήσουμε για τον τεκμαρτό. Το καταλάβαμε, Γιώργο. Για τον τεκμαρτό φορο εισοδήματος, τι θα γίνει, τρόπο φορολόγησης.
17: Αυτό λέω ότι.
0: Τι θα ανακοινώσει συγκεκριμένα, ξέρουμε κάτι.
17: Ναι, θα φαίνεται ότι και εμείς έχουμε προτείνει μία από τις προτάσεις με αναλυτικό τρόπο, διότι δεν τα βάλαμε τα θέματα.
0: Ναι, εσείς μπορεί να έχετε προτείνει. Ο Πρωθυπουργός τι θα ανακοινώσει, έχει σημασία.
17: Φαίνεται από μέχρι τώρα πληροφορίες, έγκυρες πληροφορίες που έχουμε,
0: ναι,
17: ότι θα συνδυαστεί αυτό που είπα πρωτήτερα, η συνέπεια, θα συνδυαστεί με την απαλλαγή από το τεκμαρτό εισόδημα, σταδιακά.
0: Μάλιστα.
17: Όχι
0: ναι,
17: άμεσα, γιατί αυτά τα στοιχεία που είπα πρωτήτερα δεν είναι ενθαρρυντικά για να προχωρήσει. Βεβαίως, η άλλη πλευρά των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτό που ασχολούμαι κλπ., λέει το εξής, ότι έχεις μια ΔΕΗ η οποία πραγματικά έχει κάνει τεράστια άλματα στην ψηφιακή καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με τα POS, με την σύνδεση των ταμιακών μηχανών, με το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών. Άρα έλα να με βρεις.
0: Μάλιστα.
17: Και ένας που πράγματι δεν βγάζει αυτό το τεκμαρτό, δηλαδή το πραγματικό του είναι, ξέρω εγώ, 12 και του βάζει 20 τεκμαρτό, εύλογα διαμαρτύρεται γι' αυτό. Όμως το σενάριο βλέπω να πάει προς αυτήν την κατεύθυνση.
0: Μακάρι να καθιερωθεί ένα καθεστώς σε συνεπούς. Πώς να το πω. Συνεπούς φορολόγησης.
17: Ναι, αυτό θα το ονομάζαμε όπως το φαίνεται να γίνει ένας εθνικός δείκτης επιχειρηματικής συνέπειας.
0: Μακάρι.
17: Ναι,
0: μακάρι να υπάρχει ένα τέτοιο, ώστε αυτός ο οποίος είναι συνεπής, μια τέτοια προοπτική
17: πέρα,
0: δηλαδή, να έχει και κάποιο κέρδος στην ιστορία αυτή.
17: Ναι, από εκεί και πέρα, έτσι, με συνοπτικό τρόπο, μερικές από τις 30 προτάσεις, μείωση του φόρου εισοδήματος, το είπαμε, στοχευμένη μείωση της προκαταβολής.
0: Ναι.
17: Πλήρη σταδιακή κατάργηση του τέλους επιδεύματος. Έχει γίνει αυτό εδώ και δύο χρόνια. Στα φυσικά πρέπει να γίνει και στα νομικά πρόσωπα με προτεραιότητα στα υποκαταστήματα. Μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Είναι πολύ σημαντικό. Εδώ είναι βέβαιο ότι θα προστάει η κυβέρνηση, γιατί το έχει ξαναπεί και εσύ πολλές φορές, μισή μονάδα στις εργοδοτικές φορές. Αλλά βλέπω ότι για τους συνεπείς μπορεί να είναι μεγαλύτερη. Δηλαδή μια επιχείρηση.
0: Πες μας και τα υπόλοιπα για να σε καλημερίσουμε, Γιώργο.
17: Ναι,
0: τις υπόλοιπες προτάσεις.
17: Εμείς, Γιάννη, λέμε παραδείγματα. Και εκφράζουμε, δηλαδή, μια επιχείρηση που παρεπηρύνει τα κέρδη, μια επιχείρηση που πληρώνει τις φορές, μια που είχε 10 προσωπικό και κάνει 12. Λέμε και συγκεκριμένα παραδείγματα. Δεν είναι θεωρητικά όλα αυτά που έχει τεκμηριώσει οι φορείς της αγοράς που έχουν τεκμηριώσει. Από εκεί και πέρα στη λίστα υπάρχει η στέγαση. Το έχει και σήμερα η έγκριτη εφημερίδα Real FM, βλέπω πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, έχει μεγάλο θέμα.
17: Εδώ μιλάμε και για την φορολογία ακίνητης περιουσίας, ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση, αναμόρφωση της φορολόγησης των συστημάτων από απομισθώματα, πιστοποιητικό φερειγκιότητας των υποψήφιων μισθωτών, εξυγχρονισμός του ΕΜΠΙΑ. Το καινούριο που έρχεται, ο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το ΟΜΙΔΑ, φορολογία κεφαλαίων αναβάθμισης και εξυγχρονισμός του κτηριακού αποθέματος. Ναι. Και βέβαια πάμε και σε ένα άλλο που η αγορά το προτείνει για την αγοραστική δύναμη και για τους εργαζόμενους, είναι η αναπροσαρμογή των διατακτικών σύντησης. Δηλαδή κάθε επιχείρηση που μπορούν και δίνουν αυτό το έκτακτο.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται για τους μισθωτούς, το αποκαλύπτει σήμερα η Real News, θα αυξηθεί το ποσό ημερησίων διατακτικών στα 10 ευρώ από τα 6 που είναι σήμερα.
17: Από τα 6 σήμερα, ναι. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό έχει μείνει εδώ.
0: Μας έδωσε στο περίγραμμα των προτάσεων σας, αγαπητέ φίλε Γιώργο. Οι κυβερνήσεις και το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να ακούν την αγορά.
17: Ένα στοιχείο που επίσης βλέπω ότι μάλλον είναι μέσα στο πλαίσιο είναι η αύξηση του χρόνου απόσβεσης των ζημιών. Σήμερα μια επιχείρηση που
0: μου ζητάνε εδώ οι φίλοι ακροατές να παρέμβω πιο και να σε κόβω, γιατί πλατιάζουμε πολύ και να θέτω ερωτήματα. Να μην σε αφήνω να πλατιάζει, δηλαδή να μιλάς.
17: Βιάζομαι να πω τα περισσότερα από τις προτάσεις και έλεγα και εκείνο με αυτό ότι. Εκείνο που θα περάσει, που φαίνεται, είναι η επέκταση των ζημιών. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις να μπορούν όχι σε 5 χρόνια.
0: Μάλιστα. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σου διαβάσω ένα-δύο μηνύματα που έχουν έρθει από φίλους ακροατές. Ο κ. Γαριφαλίδης μου λέει: κάντε του μερικά ερωτήματα, κ. Παπαγιάννη. Μην πλατιάζουμε στα θέματα που αφορούν τα φορολογικά. Ο Σταύρος, η σύζυγος είναι αναπληρώτρια εκπαιδευτικός και θα ήθελα να ρωτήσετε τον συνομιλητή σας αν μπορεί να διευκρινίσει σχετικά με την έξτρα επιστροφή δεύτερου ενοικίου, εάν ισχύουν ή όχι εισοδηματικά κριτήρια. Το ΦΕΚ είναι λίγο μπερδεμένο και κάποια sites αναγράφουν πως ισχύουν τα έξτρα εισοδηματικά κριτήρια και κάποια άλλα όχι. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Αν δεν το γνωρίζεις, μπορείς να το εξετάσεις, να το μελετήσεις και να μου στείλεις μήνυμα, αγαπητέ Γιώργο.
17: Όχι, νομίζω με επιφύλαξη το λέω ότι θέτει το θέμα για να μην. Χρωστάει δύο ενίκη για τους στρατιωτικούς, για τους εκπαιδευτικούς και για το Περσκία. Φέτος ήδη θα βγει τις επόμενες μέρες η διευκρινιστική. Νομίζω όμως προς την κατεύθυνση που κινούνται. Ο εκπαιδευτικός που πάει σε ένα νησί, σε ένα χωριό, ο στρατιωτικός ή ο γιατρός, δεν έχει. Νομίζω πως με επιφύλαξη θα το ξαναδώ. Αλλά βλέπουμε από χθες ότι δεν θέλουμε και μάλλον δεν θα έχει κριτήρια εισοδήματος.
0: Για την προκαταβολή φόρου. Στην προκαταβολή φόρου αναφέρεται ο κ. Παυλίδης. Είναι ντροπή να πληρώνουμε ακόμα προκαταβολή φόρου τόσα χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Αυτό το οποίο σχολίαζα πριν.
17: Δεν μπορεί να είναι το ίδιο όταν αυτό βγήκε και έγινε με 100% ή
0: 80%. Καθόλου, δεν θα έπρεπε να υπάρχει καθόλου.
17: Θα έπρεπε σταδιακά, τουλάχιστον όπως είπες πολύ σωστά, μετά από τόσα χρόνια να έχει καταργηθεί.
0: Μάλιστα.
17: Και προς αυτήν την κατεύθυνση μάλλον θα.
0: Κάτι άλλο εν κατακλείδη συμπερασματικά για να κλείσουμε.
17: Επίσης, ένα σίγουρο είναι ότι η παράταση της αναστολής του ΦΠΑ στις οικοδομές, πέραν γιατί αυτό λύγει τέλος του χρόνου 26, θα παραταθεί αυτή η αναστολή. Και επίσης η αναστολή του χώρου υπεραξίας από τη μεταβίβαση εκείνης της περιουσίας. Είναι παγωμένη, δεν δημιουργήθηκε ποτέ αυτή η διάταξη, δεν λειτουργήσε.
0: Μάλιστα.
17: Δηλαδή πουλάω ένα ακίνητο να μην υπολογίσει την υπεραξία.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
17: Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση και για τις χρηστικές πληροφορίες. Να σε καλά, καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα για αύριο. Λοιπόν, εξαιρετικός ο Γιώργος Χριστόπουλος, τον ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα 2-3 λεπτών και επιστρέφουμε, γιατί βλέπω ότι έχουν έρθει αρκετά μηνύματα μεταξύ αυτών και του καπετάνιου του Τάσου του Καμπά, ο οποίος διαμαρτύρεται γιατί έχει 3 παιδιά σε ιδιωτικό σχολείο και όλα αυτά τα χρόνια πληρώνει τα υποτίθεται δωρεάν σχολικά βιβλία για τα παιδιά του.
18: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
19: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
20: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
21: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
22: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
21: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
23: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Σήμερα δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή καλοκαιρινή Κυριακή. Να είστε όμορφα, να περάσετε όμορφα, να κάνετε κάτι διαφορετικό. Να επιστρέψετε με το καλό όσοι επιστρέφετε σήμερα και νομίζω ότι θα είναι αρκετός κόσμος που θα επιστρέψει. Λοιπόν, ακούτε πάντα Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Καλημέρα μας λοιπόν, εντός και εκτός Ελλάδας. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@realfm.gr για τα email. Μου γράφει ο φίλος εδώ, ο κύριος Παυλίδης, ότι η συνέντευξη του Παύλου του Μαρινάκη χθες εδώ στην εκπομπή έκανε το γύρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έβγαλε ειδήσεις όσον αφορά την οικονομία τουλάχιστον. Τώρα, ο φίλος ο Τάσος ο Καμπάς, ο καπετάνιος, παλιός δυνατός ακροατής του Real FM. Όλα αυτά τα χρόνια πληρώνω τα υποτίθεται δωρεάν σχολικά βιβλία, Γιάννη, και κανείς δεν μας λέει το γιατί και πότε θα σταματήσει αυτή η κλοπή από το κράτος. Μου ζητά να δω το θέμα, έχω αφημί και πληρώνω κανονικά και πολλά στην εφορία χωρίς απαλλαγές λόγω των τριών παιδιών. Να στείλω την καλημέρα μου στον κύριο Λεωνάρδο Κονδύλη, παλιό φίλο ακροατή, που και αυτός μας εύχεται καλημέρα, καλή σεζόν, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο που ανοίγει. Στην κυρία Βασιλική από το Κερατσίνη που διαμαρτύρεται και έχει δίκιο. Για εμάς τους μικροιδιοκτήτες ακινήτων θα κάνει τίποτα η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός θα μας μειώσει τη φορολογία. Υποτίθεται ότι θα ανακοινώσει μερικά πράγματα για την φορολογία ακινήτων που είναι ήδη πάρα πολύ ψηλή, αγαπητή κυρία Βασιλική, και δικαίως διαμαρτύρεσαι. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη. Γίνεται σε άλλο κράτος εμπορική έκθεση να μετατρέπεται σε προεκλογικό μπαλκόνι? Τουλάχιστον σε σοβαρή χώρα πουθενά δεν γίνεται αυτό, αγαπητέ φίλε Γιάννη, μόνο στην Ελλάδα. Yeah. Κοίταξε, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει μεγάλη ιστορία. Από το 1926 ξεκίνησε για πρώτη φορά. Όπως καταλαβαίνεις, έζησε πολεμικές σειράξεις, πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές, γεγονότα που άλλαξαν πραγματικά τον κόσμο και τον πλανήτη και πολύ περισσότερο την Ελλάδα. Από τη δεκαετία του 80 και μετά έχει μετατραπεί σε πλειοδοσία προεκλογικών και όχι μόνο υποσχέσεων. Γι' αυτό και δεν έχει καμία σημασία τι λένε οι αρχηγοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή γενικότερα των αντιπολιτευτικών κομμάτων στις ΔΕΘ, παρά μόνο οι πρωθυπουργοί. Γιατί αυτά τα οποία υποτίθεται λένε οι πρωθυπουργοί, τα εφαρμόζουν τον επόμενο χρόνο στην πράξη. Ξεκίνησε το 1926, για όσους δεν το ξέρουν, η ΔΕΘ ήταν μια ιδέα του Νικόλαου Γερμανού. Έτσι ονομαζόταν ο επιστήμονας και πολιτικός που οραματίστηκε μια νέα προοπτική τότε. Στην Θεσσαλονίκη και γενικότερα στα Βαλκάνια και έδωσε όλο τον εαυτό του εκείνη την περίοδο για την υλοποίηση της ιδέας του. Ουσιαστικά πρόκειται για μια μεγάλη διεθνή έκθεση που αφορά επιχειρήσεις και αγορά και όπως πολύ σωστά είπε εδώ, σημειώνει εδώ ο φίλος ο ακροατής, έχει εξελιχθεί σε μια άνευ προηγουμένου, προεκλογική, πώς να το πούμε, παροχολογία τα τελευταία 30 με 40 χρόνια. Μετά την περίοδο των μνημονίων κάπως περιορίστηκε το θέμα αυτό, δηλαδή κάπως περιορίστηκαν οι υπερβολικές υποσχέσεις πρωθυπουργών, υποψηφίων πρωθυπουργών από τη ΔΕΘ, κυρίως υποψηφίων πρωθυπουργών, αυτών που έρχονται δηλαδή. Σας θυμίζω ότι αν ανατρέξετε τη δεκαετία του 80 και του 90 έχουν ακουστεί θα και υποσχέσεις από τη ΔΕΘ που υποτίθεται ότι είναι το μοτέρ της ιδιωτικής αγοράς, της ελεύθερης οικονομίας αγοράς, μέχρι και υποσχέσεις για δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις στο δημόσιο. Ανατρέξτε λίγο στη δεκαετία του 80, γκουγκλάρετε το και θα το δείτε. Καλημέρα στο φίλο το Στέφανο που μου στέλνει την καλημέρα του από τη βροχερή Κοπενχάγη. Να σε καλά Στέφανε, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Παντού στον κόσμο, όποιος παραβιάζει σύνορα, συνθήκες, συμφωνίες, αντιμετωπίζει απαντήσεις με διπλωματία, αλλά και στο πεδίο. Φαίνεται ότι εμείς στην Ελλάδα αποτελούμε μοναδικό παγκόσμιο παράδειγμα χώρας που αντιμετωπίζει απειλές και παραβιάσεις, αλλά επιλέγει αποκλειστικά την ανοχή και τη διπλωματία. Δεν θα πάει καλά αυτό. Κοίταξε, βλέπεις τι γίνεται και στη Θεούτα της Ισπανίας. Δεν τη βλέπω την κυβέρνηση Σάντσεθ να αντέχει για πολύ, όχι μόνο για αυτό το λόγο, αλλά και γι' αυτό. Το μεταναστευτικό είπαμε ότι είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα της Ευρώπης και υπάρχει θέμα από ορισμένα αριστερά κόμματα τα οποία δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Γι' αυτό και βλέπεις μια μετακίνηση, μεγάλη και σημαντική μετακίνηση του εκλογικού σώματος προς τη δεξιά και την άκρα δεξιά. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή το ποσοστό που παίρνουν οι ακροδεξοί στη Γερμανία, στην Αυστρία, στην Ισπανία, στη Γαλλία και αλλού. Αύριο, τελειώνουν και οι θερινές εκπτώσεις. Σωστά το επισημαίνει εδώ ο Κώστας. Τώρα δεν έχω εικόνα εγώ, αγαπητέ φίλε. Θα μας πούν οι εμπορικοί σύλλογοι τι ακριβώς συνέβη και πώς πήγαν τα πράγματα όσον αφορά τις θερινές εκπτώσεις. Φαίνεται όμως ότι η αγορά έχει...
5: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
24: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
25: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
5: Ράδιο Σάμος.
26: FM στους 102.
27: Το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
28: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
29: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο «Βάλσαμο» του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Γράφει εδώ ο κύριος Παυλίδης. Γιάννη, λες και γράφεις μεγάλες αλήθειες για το μεταναστευτικό. Έχει πολύ μεγάλη ευθύνη η αριστερά που δεν απαντά σε συγκεκριμένα ερωτήματα, γι' αυτό και έχει μείνει πίσω. Δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Φαίνεται από τα αποτελέσματα. Δες τι συμβαίνει παντού και πώς καταραίει η σοσιαλδημοκρατία παντού. Δεν είναι τυχαίο ότι η Μελώνη βρέθηκε στην εξουσία και τώρα παρόλα αυτά, παρότι έχει δημιουργηθεί πιο ακροδεξιό κόμμα δεξιότερα της, παραμένει πρώτη με 30-35% και από ό,τι φαίνεται θα είναι ξανά πρωθυπουργός στην Ιταλία. Αυτά δεν τα απαντούμε εμείς. Έχουν απαντηθεί από την ίδια τη ζωή και από τα ίδια τα εκλογικά αποτελέσματα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει δίκιο, αγαπητέ κύριε Παυλίδη. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο τον Παλαμιδά. Καλημέρα και καλή σεζόν, Γιάννη, σε όλη την παρέα. Τέλος διακοπών με πρωινό τρέξιμο στα Σίβωτα. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε Πέτρο. Την καλημέρα μου. Να είσαι πάντα καλά. Ωραία φωτογραφία. Τρεις φωτογραφίες μου στέλνει ο Πέτρος. Ωραία τα Σίβωτα, φίλε. Να περνάς καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο από τη Χαλκίδα. Καλημέρα Γιάννη και ό,τι καλύτερο στη σεζόν που ξεκινάει. Άλλωστε η επιτυχία είναι δεδομένη. Εύχομαι να απουσιάζουν οι αρνητικές ειδήσεις όσο αυτό είναι εφικτό. Αυτό είναι μάλλον δύσκολο, αγαπητέ φίλε Αντώνη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά Νίκο. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Βασίλη Παπαδάκη. Καλημέρα από τη Λιβαδιά κύριε Παπαγιάννη. Καλή Κυριακή. Τουρκικό ντρόουν πετούσε για ώρα πάνω από την Αλεξανδρούπολη και χαρτογράφησε το έδαφος για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Τι έκανε η Ελλάδα, έστειλε 2F-16 και έκαναν παρέα στο τουρκικό ντρόουν για όση ώρα έκοβε βόλτες στην περιοχή. Τελικά θα γίνουμε ποτέ σοβαρό κράτος και θα καταρρύψουμε ό,τι παραβιάζει τα σύνορά μας. Μέχρι πότε θα παραμείνουμε ραγιάδες, γράφει ο φίλος ο Βασίλης ο Παπαδάκης. Ο φίλος ο Ντένις ο Μουστακάκης αναρωτιέται: η κυβέρνηση επέλεξε να κλείσει τις μικρές επιχειρήσεις όπως είχαν δηλώσει τα ίδια τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών ότι έχουμε πολλές μικρές και πρέπει να κλείσουν ή να συγχωνευτούν. Γιατί δεν έκανε το ίδιο και με τα σούπερ μάρκετ που φοροδιαφεύγουν με τριγωνικές συναλλαγές ή με τους δημοσίους που τα παίρνουν. Ας έβαζε τεκμαρτό και σε αυτούς. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Θεμιστοκλή. Καλημέρα Θεμιστοκλή, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Με στέλνεις, με παρασέρνεις, με στέλνεις, με στέλνεις. Λοιπόν, σας είπα 8:30 θα βγάλουμε την κυρία Ψαλτοπούλου, την καθηγήτρια στην ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ, να μας πει για αυτή τη νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας, να μας έχει μεγάλο ρεπορτάζ η Real News. Λοιπόν, να σας πω ότι κάθε Σάββατο και Κυριακή πριν τη δική μου εκπομπή, που τόσα χρόνια έχει καθιερωθεί και είναι η πρώτη μακράν σε ακροματικότητα, θα κάνει εκπομπή ο Αλέξανδρος Οκόντης, ο οποίος γιορτάει σήμερα. Χρόνια πολλά, Αλέξανδρε. Δηλαδή και το Σάββατο 6-7 πριν το δικό μας μαγκαζίνο, το τρίωρο 7-10, αλλά και την Κυριακή ο Αλέξανδρος Κόντης θα είναι μαζί σας. Με ενημέρωση, με μουσική, με μηνύματα. Και να σας πω ότι εκτός από το Σάββατο και την Κυριακή στο καινούριο πρόγραμμα του Real FM θα είμαι και τις Παρασκευές 10-12 το πρωί στις του Νίκου Χατζηνικολάου. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα σας από Γερμανία και συγχαρητήρια κύριε Παπαγιάννη. Κάθε Κυριακή εν ώρα υπηρεσίας ακούω την εκπομπή σας. Το 2026 η έλλειψη οδών και αριθμών σπιτιών σε αρκετές μικρές πόλεις της Ελλάδας και σε πολλά χωριά παραμένει μια πραγματικότητα. Ένας τεχνικός εταιρείας ρεύματος επιφορτισμένος με τη διακοπή ηλεκτροδότηση καταλήγει να κάνει δημοσκόπηση στην πλατεία. Πατριώτη, ξέρεις που μένει ο φωτογράφος? Δίπλα στο φούρνο, μετά την ελιά, πριν το στενό. Μια εικόνα που αναδεικνύει την ανάγκη για εξυγχρονισμό, σίγουρα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Μπράβο σου, Γιάννη, γιατί διαβάζεις όλα τα σχόλια. Κοίταξε, όποια έρχονται εδώ τα διαβάζω. Τώρα, κάποια κομματικά τρόλς και τα λοιπά δεν έρχονται ποτέ τα σχόλιά τους, οπότε δεν διαβάζω σχόλια τα οποία δεν έρχονται εδώ. Υπάρχει φιλτράκι για ειδικούς προβληματικούς, βλαμμένους και πάσης φύσεως τρόλς. Καλημέρα στο φίλο τον Κουμάρ. Να σε καλά, Κουμάρ. Καλημέρα στο φίλο τον Βαγγέλη από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Ακούω ότι το μεγάλο όνομα, ότι ένα μεγάλο όνομα της δημοσιογραφίας θα μπει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ πάντως δεν είμαι αυτός, ούτε μεγάλο όνομα είμαι, ούτε θα αποδεχόμουν πρόταση να μπω στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Μου έχουν κάνει τρεις φορές προτάσεις, αγαπητέ φίλε Βαγγέλε. Και τις τρεις φορές έχω πει όχι. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Πάπα Ζαχαρίου. Καλημέρα Γιάννη. Στην εποχή της παραφροσύνης που ζούμε, προστατεύονται με κάποιο σύστημα τα μνημεία μας, όπως η Ακρόπολη, από επιθέσεις με διάφορα μέσα όπως drones, φορητά και μη. Τώρα τι να σου πω. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό το θέμα των drones. Ας ελπίσουμε κάποιοι φόβοι που υπάρχουν και έχουν εκφραστεί από γνωστούς αρθρογράφους σε διπλωματικό επίπεδο, δεν θα γίνουν πραγματικότητα. Καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη από τη Χαλκιδική. Καλημέρα Μαργαρίτη, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα, θα τα διαβάσω σε λίγο. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά Παύλο, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Πάμε στο Μάνο τον Γκρανίδη, που κάθε Κυριακή τον έχουμε εδώ. Καλημέρα, Πάνο. Καλημέρα Μάνο.
2: Καλημέρα Γιάννη, καλή σεζόν.
1: Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Πέρασε ωραία το καλοκαίρι.
2: Δόξα τω Θεώ Γιάννη, δόξα τω Θεώ.
1: Να σε ρωτήσω που πήγες.
2: Ναι,
1: αν θέλεις το λες.
2: Όχι, όχι, δεν είναι κάτι μυστικό. Ήμουνα στο Θυμάρι που έχω ένα σπίτι χρόνια.
1: Ναι, ναι.
2: Με τα τυφώκια, πάρα πολύ ρωμένος. Έτσι, η συνέχεια της που λέμε με τα Τσερονίδα, έτσι, mm-hmm. πάει πάρα πολύ ωραία και κοντά. Και είχαμε την ευκαιρία να πάμε με την οικογένεια σε μια ωραία έτσι κουραζιέρα στις δαλματικές ακτές.
1: Α, τέλεια. Δαλματικές ακτές, Ντουμπρόβνη και τα λοιπά,
2: Κροατία, Μαυροβούνη.
1: Πω, φίλε, φοβερά είναι εκεί.
2: Ιταλία. Ναι, και Γιάννη, να πω και να σου πω και κάτι, αν δίνεις την ευκαιρία, είναι και πολύ οικονομικές διακοπές, να ξέρεις.
1: Σε δηλαδή, μέρα το λες. Εγώ ξέρω ότι με την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου και, ναι. και τις κόρες μου δεν πάμε στην Ελλάδα διακοπές χρόνια τώρα. Μόνο
2: το
1: εξωτερικό.
2: Είδα, το είδα.
1: Ναι.
2: Καλά κάνεις. Όχι, και μου έκανε και εμένα εντύπωση και πολύ
1: καλό. Σου έρχεται το ίδιο περίπου όσο να κάνεις διακοπές στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
2: Γιάννη, έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ με δύο παιδιά μικρά.
1: Ναι.
2: Μικρά δηλαδή, γιος μου είναι 12 και κόρη μου 8,5. Και περάστηκε και πολύ ωραία. Μου ήρθε λιγότερο που θα πήγαινα στην Ισή.
1: Ακριβώς. Οπότε πα στο εξωτερικό και γνωρίζουν καινούριου πολιτισμού, καινούρια περιβάλλοντα τα παιδιά, γιατί για τα παιδιά γίνονται όλα.
2: Δεν θα έχουν την ευκαιρία. Mm. Εξαιρετικά μέρη, καλά το Ντουμπρόβνικ είναι παραμυθένιο.
1: Φοβερό.
2: Δεν το συζητάμε. Και μόνο να πα σε αυτέ τι χώρε θε πάρα πολλά λεφτά.
1: Ναι.
2: Έτσι, το συστήνω ανεπιφύλακτα.
1: Ναι, ναι.
2: Ανεπιφύλακτα.
1: Λοιπόν, έχει αρκετά πράγματα να μα πει σήμερα. Να μα κάνει μια σύντομη παρουσίαση όλων των ενεργών προγραμμάτων. Που αφορούν στέγη, ακίνητα κτλ. Κτλ. Να σε ακούσουμε λοιπόν με ιδιαίτερη προσοχή. Πάμε.
2: Λοιπόν, πριν και αρχή τη σεζόν, καταρχήν δεν σα τι κάνω εγώ, υπάρχουν αυτά συγκεντρωμένα
1: ναι.
2: Σε μια ωραία πλατφόρμα. Λέγεται στέγαση.gov.gr.
1: Ναι.
2: Ξαναλέω, στέγαση.gov.gr. Mm-hmm. Είναι στο gov.
1: Mm-hmm.
2: Είναι όλα τα προγράμματα εκεί που είναι ενεργά. Που είναι αυτή τη στιγμή ενεργά. Ή που έχουν τελειώσει οι αιτήσεις, αλλά ακόμα είναι ενεργά. Τα έχουμε πει όλα εμείς μαζί μέσα στη χρονιά, γιατί δεν έχουμε αφήσει να πω. Από μένα τα πω εντάχει, εντάχει, γιατί είναι 43 προγράμματα. Δεν είναι απλό. Πάμε. Το πιο σημαντικό πρόγραμμα, η κορονίδα. Ανακαίνιση κατοικίας. Το έχουμε πει πολλές φορές. Είναι ακόμα, είμαστε στη φάση των αιτήσεων. Δηλαδή, το βεβαιώσουμε τη λεξιμότητα. Πήρε παράταση να ξέρει ο κόσμος μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Βεβαίωσε τη λεξιμότητα για τα κενά ακίνητα. Η ανακαίνιση κατοικίας είναι για κατοικίες κενές ή ανοιχτές, ιδιοκατοικούμενες. Που είναι με άδεια μέχρι 1990, παλαιότητα δηλαδή, μέχρι 120 μέτρα, μπορούν να πάρουν μια επιδότηση για ανακαίνιση.
1: Mm-hmm.
2: Υπάρχει το ανακαινίζω, νοικιάζω, το οποίο είναι ακόμα ανοιχτό, δεν το ξέρει πολλοί κόσμο.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι άλλο πρόγραμμα, πάλι για κενές κατοικίες μέχρι 100 μέτρα,
1: mm-hmm.
2: παίρνει μια επιδότηση μέχρι 13.000 ευρώ, 13.500 ευρώ.
1: Mm-hmm.
2: Αρκεί να το μισθώσει μετά, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Μετά έχουμε διάφορα επιδόματα, μη σα κουράζω, που τα παίρνει και επιπλέον. Το επίδομα στέγαση, το επίδομα, το φοιτητικό επίδομα. Το επίδομα που παίρνουν όλοι οι μισθωτές επί επιστροφή ενοικίου κλπ. Είναι και κάποια άλλα κίνητρα, αυτό ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα, τα οποία έχουμε ακόμα 4 μήνες να τελειοποιήσουμε. Το πρώτο κίνητρο είναι η φορολογική έκπτωση για αναβάθμιση κτηρίων.
1: Mm-hmm.
2: Το έχουμε πει πολλές φορές, μέχρι 16.000 ευρώ. Αυτό πώς διδοποιείται, κάνεις κάποιες εργασίες, ένα έργο ανακαίνησης, και μέχρι 16.000 ευρώ, πάντα με τιμολογημένα και με ηλεκτρονικές πληρωμές, μπορείς να εκπίψεις φυσικά πρόσωπα. Από τα επόμενα 5 χρόνια με το φόρο εισοδήματος.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι μικρό.
1: Όχι, όλα αυτά πρέπει να αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν από τους πολίτες. Να τα ψάξουν, αυτό είναι το σημαντικό.
2: Οπωσδήποτε πρέπει να τα ψάξουν και αλλιώς και μπορούν να απευθυνθούν και σε ειδικούς όπως και εγώ την ΕΜΕΝ και εγώ. Εδώ το ωραίο αυτή τη πύλη, μια και μου το λες, έχει ένα πολύ ωραίο σύστημα. Αν πας μέσα στην πύλη, το οποίο σου θέλει να μπει και τώρα, λέει πάνω βρες το πρόγραμμά σου.
1: Ναι.
2: Μπαίνεις μέσα. Βάζεις κάποια στοιχεία σου και σου λέει ποια προγράμματα.
1: Εννοείς το stegasi.gov.gr. Προσέξτε, είναι πολύ απλό. Μπείτε στο stegasi, όπως τα ακούτε με i στο τέλος. Gov.gr. Σας παρουσιάζονται όλα τα προγράμματα.
2: Ναι, είναι
1: σπίτι
2: πολύ
1: μου ένα, σπίτι μου δύο. Σου λέει αν είναι σε εξέλιξη, πώς είναι η εξοικονόμηση. Αν παρήλθε η περίοδος των αιτήσεων. Αναβαθμίζω το σπίτι μου, ανακαινίζω, νοικιάζω, ανακαίνιση κατοικίας. Επίδομα στέγασης, επιστροφή ενοικίου, επιστροφή δύο ενοικίων. Σε εκπαιδευτικούς ιατρούς και νοσηλευτές, φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφαλής των υπερηλίκων. Αμφιβάλλω αν είναι ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού αυτό το οποίο ασχολείται με όλα αυτά.
2: Όχι, όχι, δεν τα ξέρουν, τα ξέρουν και δεν υποχρεώνουν. Μείωση του ένφια. Μείωση του ένφια που μπαίνουν και γίνονται και αυτόματα κάτι από αυτά. Δεν χρειάζεται να κάνει τέτοια.
1: Ναι.
2: Διάφορε αναστολέ φόρων. Είναι πάρα πολλέ.
1: Ωραία.
2: Πάρα πολλές,
1: να τα ψάξει ο κόσμο. Να σου πω, ναι, υπάρχει ενδιαφέρον για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι.
2: Ακόμα όχι τόσο δυνατό. Θα το δούμε.
1: Πιστεύω δεν ξεκινήσει νομίζω ακόμα.
2: Πιστεύω θα έχει.
1: Ναι.
2: Κοίταξε, τα φωτοβολταϊκά είναι το μέλλον. Εγώ έχω βάλει προσωπικά ο ίδιο, το λέω μόνο θεωρητικά. Το ξέρει και εσύ γιατί δεν σε ασχολείσαι πολύ. Μπήκα στο πρόγραμμα το φωτοβολταϊκά στέγη που ήταν επιδότηση. Mm. Το οποίο έχει κλείσει τώρα, δεν είναι ανοιχτό. Καλό είναι να ξαναβγεί, με και το λέμε, ακούνε οι αρμόδιοι. Καλό είναι να ξαναβγεί ένα τέτοιο πρόγραμμα για τα φωτοβολταϊκά. Θα έχει μεγάλη ζήτηση.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα για τον μπαλκόνι, να προσέξει ο κόσμος, μην το κάνει μόνος του. Αυτό θέλω να τονίσω.
1: Χωρίς λέω... ηλεκτρολόγο δεν γίνονται αυτά.
2: Και θα έλεγα και μηχανικό.
1: Και ακόμα καλύτερα.
2: Μηχανικό. Και ένα μηχανολόγο μηχανικό. Είναι ενεργειακό, όπως κάναμε και εγώ επιστευτή. Να κάνει μια μελετούλα πριν.
1: Προφανώς.
2: Εγώ έχω ένα κανάλι εκεί στα social, βγάζω διάφορα βίντεο χρηστικά και στο TikTok και στο. Και αυτό που πάντα λέω είναι όταν κάνουμε κάτι, καλό να έχουμε ένα ειδικό δίπλα μας. Δεν χάνουμε.
1: Έτσι είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή σεζόν να έχουμε, Μάνο. Κάθε Κυριακή ο κόσμος εδώ, λίγο μετά τις 8, θα σε ακούει από τη συχνότητα του Real FM. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και την επόμενη θα τα πούμε, θα είμαι και εγώ πάνω στη Θεσσαλονίκη.
1: Θα σε βγάλουμε από πάνω από τη ΔΕΦ. Να σε καλά. Έχω πάει σε πόσο, σε 20, σε 18 ΔΕΦ. Τι να πω.
2: Εγώ πάω για ένα συνέδριο, θα είμαι πάνω, οπότε θα μπορώ να έχω και.
1: Έχω καλύψει 18 ΔΕΦ. Έχω καλύψει με Σιμίτη Πρωθυπουργό, με Γιώργο Παπαδρέου Πρωθυπουργό, έχω καλύψει με Καραμαλή Πρωθυπουργό. Με Κυριάκο Μητσοτάκη μια φορά πήγα να σου πω τα αλήθεια. Έχω μεγαλώσει τα τελευταία χρόνια. Το ψιλοβαριέμαι. Ποιον άλλο πρωθυπουργό ξέχασα. Παπαδήμο.
2: Δεν χρειαστεί. Ναι.
1: Έχουμε μεγάλη γκάμα και μεγάλη εμπειρία σε αυτά.
2: Εμένα μου λένε πόσες φορές έχεις πάει στην Πολωδομία. Ποιο το ξεχάσει.
1: Ακριβώς. Να είσαι καλά, Μάνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, φίλε μου. Καλημέρα.

Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Ιωάννη Κιμιονή. Οργισμένος όπως πολλοί που βαρεθήκαμε να ακούμε Γιάννη υποσχέσεις. Η έκθεση Θεσσαλονίκης Γιάννη επί Ανδρέα Παπανδρέου έγινε έκθεση ιδεών. Γι' αυτό είπα εγώ από την δεκαετία του 80. Το πιάσες. Μόνο υποσχέσεις, ολομέλειες του κινήματος στα Μπουζουξίδικα και αμέτρητα θάμα, ποτέ και καμία επιβεβαίωση των εξαγγελιών. Δεν θυμάστε όταν σχεδόν όλοι οι ανασχηματισμοί ανακοινώνονταν λίγο πριν τη ΔΕΘ. Σήμερα ποια η διαφορά στις κυβερνητικές εξαγγελίες, Γιάννη, αφού όλα ελέγχονται και απορρίπτονται από τους μεταμνημονιακούς εξαμηνιαίους ελέγχους. Ποιον νομίζουν ότι κοροϊδεύουν? Σωστή σε γενικές γραμμές η παρατήρηση, φίλε. Συνονόματε δικηγόρε. Καλημέρα στο Βασίλη το Σμυρναίο. Καλημέρα Ιωάννη. Πριν από δύο μήνες αγόρασα μικρό διαμέρισμα, έκανα σύνδεση μέσω ίντερνετ χωρίς να έχω σηκώσει ακόμη το γενικό διακόπτη. Ήρθε λογαριασμός 61 ευρώ. Το έναντι 0. Άρα το ρεύμα είναι φτηνό, τα υπόλοιπα είναι τα χαράτσια. Απίστευτο. Έτσι όπως έχουμε φτάσει με όλα τα οποία έχουν φορτώσει στον λογαριασμό, στους λογαριασμούς ρεύματος, λένε οι ειδικοί ότι η πραγματική αξία του ρεύματος, χωρίς βγάλε και το ΦΠΑ, Βασίλη, δεν είναι παραπάνω από το 30 με 35% του συνολικού λογαριασμού. Δεν είναι και για λύπη. Τώρα αυτά τα μηνύματα που μου έστειλε ο φίλος ο Μπάμπης. Καλημέρα, καλή σεζόν Γιάννη. Έχω κατοικία του 80-125 τετραγωνικά μέτρα. Μπαίνω στο ανακαινίζω. Θα μας ακούσει ο Μάνος ή αν δεν μας ακούσει θα του τηλεφωνήσει η Εύη Βουγγικλιώτη για να δώσει απάντηση. Επίσης η Λίλη μου γράφει, με ρωτά, σου βγάζει με τα στοιχεία σου σε ποια επιλέξιμος, σε ποια είσαι επιλέξιμος τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Δεν το ξέρω αυτό. Θα ρωτήσουμε το Μάνο και θα σου απαντήσουμε σε λίγο, Λίλη. Καλημέρα στον Κώστα. Απέναντι στο Ισραήλ που διαθέτει ισχύ και την αποφασιστικότητα να τη χρησιμοποιήσει, η Τουρκία μετρά τα λόγια της. Απέναντι στην Ελλάδα, αντιθέτως, κλιμακώνει τις αξιώσεις της επειδή θεωρεί ότι δεν θα πληρώσει κανένα κόστος. Το Ισραήλ, φίλε μου, είναι όχι απλά διαφορετική περίπτωση, αλλά μην ξεχνάς ότι είναι και η μεγάλη πυρηνική δύναμη της περιοχής. Η μοναδική χώρα η οποία διαθέτει δεκάδες πυρηνικές κεφαλές. Εκτός από την αποτελεσματικότητα και την ισχύ του στρατού, της αεροπορίας και του ναυτικού του, είναι η μοναδική δύναμη στην περιοχή που έχει τεράστια πυρηνική δυνατότητα, τεράστια πυρηνική ισχύ. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, λειτουργεί για όλες τις χώρες της περιοχής ως εντελώς αποτρεπτικά. Ανήκει δηλαδή σε εκείνη την γκάμα των χωρών, αυτών των λίγων χωρών που έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Γαλλία και η Βρετανία από την Ευρώπη, η Ινδία, το Πακιστάν, είναι και το Ισραήλ και η Κίνα βέβαια. Λοιπόν, σε λίγο με την κυρία Ψαλτοπούλου για να αλλάξουμε λίγο από το πολιτικό και οικονομικό μοτίβο των ημερών που θα επανέλθουμε στη συνέχεια με ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Ψαλτοπούλου, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, θα απαντήσει στο εξαιρετικά ενημερωμένο και ενδιαφέρον ρεπορτάζ της Real News, η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Έρχεται Χάπι, που αντιμετωπίζει, φίλες και φίλοι, τον πιο δύσκολο καρκίνο που υπάρχει. Και τον πιο επεκτατικό και τον πιο επικίνδυνο και τον πιο θανατηφόρο, στατιστικά πάντα μιλάμε, από τα στοιχεία που έχουν οι επιστήμονες. Τον καρκίνο του κίνδυνο και τον πιο θανατηφόρο, στατιστικά πάντα μιλάμε, από τα στοιχεία που έχουν οι επιστήμονες.

0: Για τέτοια δαπάνη.
1: Αγάπησε Ρωμιά, Ρωμιά.
0: Με ρωτάει εδώ ο Φίλιππος, ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χθες στην εκπομπή μας, στην ερώτησή μου, είπε ότι ναι, θα ποντιστεί το καλώδιο, χωρίς να ερωτηθεί ή να απαιτηθεί άδεια από την Άγκυρα. Μιλάμε για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Αύριο θα ανακοινωθούν, μάλλον όχι θα ανακοινωθούν, από αύριο ξεκινάει η πώληση προϊόντων, περίπου 1600 προϊόντα είναι, τα οποία θα έχουν μεγάλη μείωση τιμών στο ράφι. Θα είναι έως και 25% φθηνότερα και στη λίστα από ό,τι φαίνεται μπαίνουν και 400 σχολικά είδη. Λοιπόν, για να πω καλημέρα στον κύριο αγαπητό. Καλημέρα κύριε αγαπητέ, να είστε καλά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή, ο οποίος μου γράφει: καλό θα είναι να υπενθυμίσουμε, Γιάννη, στους φίλους συνακροατές ότι ο τέος ο ΑΕΔ, νυν ΒΥΠΑ, έχει θέσει σε εφαρμογή από το 2017, αλλά πρόσφατα το επεξέτεινε το πρόγραμμα πρόσληψης μακροχρόνια ανέργων ηλικίες 57 έως 73 ετών. Η επέκταση έφτασε στα 73 έτη. Ας μπουν οι ενδιαφερόμενοι στο site της ΔΥΠΑ ή ας επισκεφθούν μια υπηρεσία ΔΥΠΑ από κοντά και θα ευεργετηθούν. Το τονίζω, γράφει ο κύριος Κιμιονής, ο δικηγόρος, που είναι και μισθός δικηγόρος της ΔΥΠΑ. Το τονίζω με ηλικιακή αλληλεγγύη έως 57 ετών. Μην το προσπεράσουν, ας το ερευνήσουν όλοι.

Μου λέει εδώ ο Γιώργος, μου γράφει μάλλον, δεν μου λέει, τις περιόδους του 1980, το 1980 όταν ανέβαιναν οι δημοσιογράφοι για τις ΔΕΦ, περνούσαν πολύ καλά, φίλε. Τότε τα μπουζουκομάγαζα της Θεσσαλονίκης έδιναν ρέστα. Άλλες εποχές.

φίλος ο Νίκος μου στέλνει φωτογραφίες από τον ενετικό λιμένα της Ναυπάκτου. Τα έργα που ολοκληρώθηκαν, ολοκληρώθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι πραγματικά ένα μοναδικό ιστορικό τοπίο και μάλιστα έβλεπα στη δημόσια τηλεόραση ότι η φιλαρμονική της, της ΕΡΤ την Παρασκευή, τη μέρα Παρασκευή βράδυ, ήταν λάσκαρη που είχε τον Πανσέλινο, την Πανσέλινο. Ναι, Παρασκευή βράδυ διοργάνωσαν μια εξαιρετικά έτσι, πολύ ωραία και με φοβερό φόντο στην αυλία. Λοιπόν, το γραφικό λιμάνι της Ναυπάκτου, που είναι ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς για τους επισκέπτες, ανακαινίστηκε, αποκαταστάθηκε να το πούμε πιο σωστά. Δόθηκαν περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, γράφει εδώ ο φίλος ακροατής. Είχαν δημιουργηθεί σοβαρές εφθορές από τη μακροχρόνια έκθεση στον ήλιο, στο θαλάσσιο περιβάλλον και ήταν απαραίτητη η αποκατάσταση. Και βλέπω εδώ από τις φωτογραφίες που μου στέλνεις, αγαπητέ φίλε, ότι έχει αποκατασταθεί και ο φωτισμός είναι εξαιρετικά όμορφο. Όλο το έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι το λιμάνι της Ναυπάκτου είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά τοπόσημα. Όχι μόνο της πόλης, της ιστορικής πόλης της Ναυπάκτου, γενικότερα της περιοχής και της Αιτώλο-Καρνανίας. Είναι εξαιρετικό.

Το ενετικό λιμένι, ο ενετικός λιμένας της Ναυπάκτου. Έργο ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας. Όσοι φίλοι είναι από την περιοχή και ειδικά όσοι φίλοι πηγαίνουν τη Μεγάλη Εβδομάδα, ειδικά τη Μεγάλη Παρασκευή στην Ναύπακτο, ξέρουν την ομορφιά του τοπίου και της περιοχής. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 23 πρώτα λεπτά. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να ακούσουμε τραγουδάκια, ένα τραγουδάκι δηλαδή, πριν εγκαταλείψουμε το ζωντανό για να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέψουμε πάλι σε ζωντανή σύνδεση για να αναζητήσουμε την κυρία Ψαλιτοπούλου. Να δούμε τι ιστορία είναι αυτή με τη νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας, φίλες και φίλοι, και τι αλλάζει στη ζωή χιλιάδων, για να μην πω εκατομμυρίων, σε όλο τον πλανήτη καρκινοπαθών. Γενικότερα τα επιτεύγματα της ιατρικής είναι πολλά και σημαντικά, αλλά να δούμε κατά πόσο μπορούν να καλυφθούν αυτά από το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και πώς μπορεί όλη αυτή η επιτυχία των επιστημόνων σε διεθνές επίπεδο να αποτελέσει πρακτική σε καθημερινό επίπεδο για τους ανθρώπους οι οποίοι νοσούν, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Έχει ξεκινήσει η θεραπεία των ανθρώπων αυτών ή όχι? Θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, Μανώλης Μητσιάς, τεράστιος Μανώλης Μητσιάς, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: FM.
1: Ωχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι.
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει.
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει.
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει.
4: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
5: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Ιδέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για το 2027, αλλά και για την επόμενη τετραετία. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55-60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσιων διδακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα, ενώ εξετάζεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση μισθού. Όλες οι παρεμβάσεις για τους αγρότες, με στόχο την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους, αλλά και τη ρύθμιση των δανειακών βαρών. Ακόμα στη Real News. Θερμό εξάμεινο στο Αιγαίο. Αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το σύνολο των αναθεωρητικών διεκδικήσεών της επαναφέρει η Άγκυρα στην ατζέντα. Απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και μάλιστα της Ρόδου, ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι μιλούν για πόλεμο. Ισραήλ εναντίον Τουρκίας, η σύγκρουση για την επιρροή στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Τι δείχνει η Ισραηλινή επίθεση σε αεροπορική βάση της Συρίας και πώς την ερμηνεύουν Ερντογάν και Νετανιάχου. Και η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
15: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, γιατί μας ακούτε σε όλο τον πλανήτη, εντός και εκτός Ελλάδας. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@3lfm.gr το email επικοινωνίας. Καλημέρα στον φίλο τον Νίκο που σχολιάζει την απώλεια του Στέφανου Μάνου σε ηλικία 87 ετών. Συμφωνώ μαζί σου. Και κατά τη δική μου γνώμη ήταν από τις πιο σταθερές φωνές της δημόσιας ζωής. Μπορεί κάποιος να διαφωνούσε μαζί του. Σχολίαζε με ευθύτητα την πολιτική, την οικονομία. Είχε σταθερές θέσεις ο Στέφανος ο Μάνος. Κάτι το οποίο το πλήρωσε στην πολιτική του καριέρα. Σας θυμίζω ότι το 1998, αν θυμάμαι το 98, τον είχε διαγράψει ο Κώστας ο Καραμαλής, φρέσκος τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Είχε κερδίσει το Μιλτιάδη Εύρετ και το Γιώργο Σουφλιά στο συνέδριο του 1997. Γιατί είχε ψηφίσει μια τροπολογία που είχε φέρει τότε ο τότε υπουργός οικονομικών, ο Γιάννος ο Παπαντονίου, κυβέρνηση Κώστα Σιμίτη. Μια τροπολογία η οποία ήταν απόλυτα λογική εξέλιξη του εξυγχρονισμού και των μεταρρυθμιστικών προσπάθειών που έπρεπε να γίνουν σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομικής ζωής της χώρας. Αυτή την επιλογή την πλήρωσε ο Στέφανος Μάνος και διεγράφει τότε από τον Κώστα Καραμαλή. Μετά επέστρεψε βέβαια ο Στέφανος Μάνος με τα βαΐων και κλάδων στη Νέα Δημοκρατία. Δεν χρειάζεται να κάνω εγώ τον απολογισμό των 30-40 ετών, πόσα χρόνια ήταν υπουργός και βουλευτής ο Στέφανος Μάνος. Αλλά είπε μερικές αλήθειες οι οποίες τότε ενοχλούσαν ένα συγκεκριμένο κομματικό ακροατήριο, αλλά επιβεβαιώθηκαν στην πράξη και έγιναν αποδεκτές στην πορεία. Αυτό με αφορμή το μήνυμα του φίλου ακροατή που καλά έκανε και μου το έστειλε για να θυμηθεί και η εκπομπή το Στέφανο Μάνο. Λοιπόν, σήμερα η Real News έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Βρίσκεται στη σελίδα 30 της σημερινής Real News. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το ρεπορτάζ αυτό, γιατί η είδηση για την αντιμετώπιση του καρκίνου στο πάγκρεας κάνει το γύρο όλων των διεθνών ειδησιογραφικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στο ρεπορτάζ της Real News δίνεται χρηστικός τρόπος ερωτήσεων και απαντήσεων για να καταλάβει ο κόσμος. Θα ήθελα λοιπόν να καλημερίσω την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, γιατρό, καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ. Καλημέρα κυρία καθηγήτρια, καλημέρα κυρία Ψαλτοπούλου. Με ένα γενικό ερώτημα σχετικά με όλα αυτά τα οποία δημοσιεύονται ως μεγάλες επιστημονικές επιτυχίες. Όλα αυτά τα φάρμακα που αντιμετωπίζουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τον καρκίνο, είτε είναι εμβόλια mRNA, είτε είναι χάπια, είτε είναι δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να είναι, έρχονται εδώ στην αγορά, μπορούν να χορηγηθούν σε Έλληνες ασθενείς ή όχι?
1: Βεβαίως θα χορηγηθούν και σε Έλληνες ασθενείς. Μπορεί να έχουν χορηγηθεί σε ερευνητικό επίπεδο, αλλά πλέον με την έγκριση του FDA ακολουθεί η έγκριση του EMEA, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Ρυθμιστικού Οργανισμού, και στη συνέχεια θα μπορούν να κυκλοφορήσουν και στη χώρα μας. Αυτό που μπορούμε να πούμε, όπως το αναφέρατε πολύ ωραία και για το καρκίνο του πανκρέατος και για το μελάνωμα, είναι ότι γίνονται για τον καρκίνο γενικά συνέχεια πολλές μικρές επαναστατικές θεραπευτικές αντιμετωπίσεις που εγκρίνονται, οι οποίες όμως σταδιακά αυξάνουν κατά πολύ το προσδόκιμο επιβίωσης. Το πανκρέας, το ξέρετε, ο καρκίνος του είχε και μεγάλη πιθανότητα θανάτου. Επομένως, έστω και λίγο, αλλά αυτή τη στιγμή διπλασιάζοντας την επιβίωση, δύο κόσμους και περισσότερο. Και αυτό βοηθάει, και γιατί θα βρεθούν και άλλες θεραπευτικές αντιμετωπίσεις, να παραταθεί ακόμα και ακόμα περισσότερο.
0: Αυτό
1: δεν υπάρχει δηλαδή ένα φάρμακο
0: προφανώς
1: που θα εξαφανίσει έναν καρκίνο.
0: Το συγκεκριμένο αυτό φάρμακο είναι, τι έχει ήδη βγει στην αγορά?
1: Είναι πολύ θετικό ότι είναι χάπι. Επομένως είναι πολύ πιο εύκολο στη συμμόρφωση και στη χορήγηση του ασθενούς, είναι στο σπίτι του.
0: Ναι.
1: Έχει βγει ερευνητικά, αλλά τώρα θα αρχίσει να βγαίνει και ως, ας πούμε, εγκεκριμένο φάρμακο.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε, γιατί φανταστείτε με το μοριακό αυτό μονοπάτι που το αντιμετωπίζει αυτό το φάρμακο. Υπάρχουν και άλλοι καρκίνοι, ο καρκίνος του πνεύμονα, ο καρκίνος του παχαίους εντέρου, που μπορεί με το ίδιο ερευνητικό ή παρόμοιο ερευνητικό φάρμακο τελικά να εγκριθεί και εκεί και να έχουμε ακόμα παράταση επιβίωσης. Επομένως είναι μικρά επαναστατικά βήματα με μεγάλο αποτέλεσμα για τους ασθενείς με καρκίνο.
0: Αν κατάλαβα καλά, η έγκριση του φαρμάκου αυτού αφορά κατά κύριο λόγο, μάλλον πρωτίστως, την αγορά των ΗΠΑ, σωστά?
1: Σωστά, με το FDA, αλλά εκεί γίνεται η αρχή πάντοτε. Και συνεχίζουμε με το EMEA, που είναι ο Ευρωπαϊκός Ρυθμιστικός Οργανισμός. Mm-hmm. Μετά, επομένως, εγκρίνεται και στη χώρα μας. Μετά τιμολογείται και μπορεί να κυκλοφορεί. Βεβαίως,
0: αυτά καλύπτονται από τον ΕΦΚΑ κάποια στιγμή?
1: Ναι. Βεβαίως, θα καλύπτονται από τον ΕΦΚΑ. Και μπορεί και σε ορισμένες περιπτώσεις φάρμακα, δεν λέω απαραίτητα για το συγκεκριμένο, φάρμακα που δεν έχουν έρθει ακόμα στη χώρα μας, γιατί χρειάζονται κάποια βήματα. Για ένα συγκεκριμένο ασθενή ή για μια συγκεκριμένη περίπτωση, όταν το ζητήσει ένας γιατρός να έρθει.
0: Ναι.
1: Επομένως, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι ανάλογα με το αν ανήκει σε αυτή την κατηγορία το άτομο αυτό, να δει πώς θα μπορέσει να πάρει αυτό το φάρμακο. Δωρεάν γίνονται όλα αυτά. Για η αντιμετώπιση των ασθενών καρκίνων είναι πάντοτε δωρεάν στη χώρα μας.
0: Να ρωτήσω τώρα, η χορήγηση αυτού του φαρμάκου αφορά ασθενείς που έχουν αναπτύξει ήδη καρκίνο του παγκρέατος σε ένα συγκεκριμένο στάδιο ή όχι, αφορά όλους?
1: Αφορά τους ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος, τους οποίους άλλες θεραπείες δεν έχουν πετύχει.
0: Ναι.
1: Επομένως, το πιο πιθανό, έχουν πάρει άλλες γραμμές θεραπείας, έχουν υποτροπιάσει και αυτή είναι η επόμενη, ο επόμενος ακόμα τρόπος που ευτυχώς ο γιατρός δεν λέει: ξέρετε, δεν έχουμε άλλες θεραπευτικές δυνατότητες, αλλά λέει έχουμε και κάτι άλλο που τελικά ακόμα και τα προηγούμενα να μην πετύχανε. Αυτό μπορεί να σου έχει αποτελεσματική αντιμετώπιση και επίσης χαμηλές ανεπιθύμητες ενέργειες και όχι σημαντικές κιόλας.
0: Ναι. Τώρα, το κρίσιμο ερώτημα είναι, στην πράξη, δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτό το φάρμακο, το οποίο εν πάση περιπτώσει είναι... Η έγκριση του αφορά μόνο τις ΗΠΑ προς το παρόν.
1: Ναι.
0: Όλα τα τελευταία επιτεύγματα της ιατρικής κοινότητας των επιστημόνων αυξάνουν πραγματικά σημαντικά το προσδόκιμο όριο επιβίωσης?
1: Ναι.
0: Ή εν πάση περιπτώσει εξαρτάται από τον οργανισμό και από την πορεία της ασθένειας σε κάθε ασθενή?
1: Ναι, εξαρτάται πολύ σημαντικό, έτσι όπως το θέτεται, στο πόσο προχωρημένο το διαγνώσκουμε. Δυστυχώς, όσο πιο προχωρημένο, τόσο μικρότερες δυνατότητες έχουμε.
0: Φυσιολογικό, επομένως, ακούγεται αυτό.
1: Ναι, επομένως ο προσυμπτωματικός έλεγχος και γενικά η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντικό. Βεβαίως, μετά δεύτερο είναι αν έχει κάποιος και άλλα προβλήματα υγείας. Όσο έχουμε και άλλα προβλήματα υγείας, μπορεί να δυνατήσουν ακόμα και θεραπευτικές επιλογές, να μην μπορούμε να πάρουμε όλα τα φάρμακα όταν κάποιος έχει και άλλα προβλήματα υγείας. Το τρίτο όμως είναι πραγματική η βελτίωση, πάρα πολύ σημαντική. Πριν χρόνια, ξέρετε, 20-30 χρόνια, το 50% φτάνα στην πενταετία, τώρα το 60%, δηλαδή πριν 5 χρόνια το 60%, τώρα σταδιακά το 70% στην πενταετία. Δηλαδή γίνονται πάρα πολύ μεγάλα βήματα με διάφορες οδούς, ανοσοθεραπείες, στοχευμένες θεραπείες, διαφορετικές κατηγορίες φαρμάκων και... Αλλά βέβαια μπορεί να είναι για το σύστημα υγείας πιο ακριβά, αλλά μπορεί να είναι πιο φθηνά. Όμως μόλις συγκρίνονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, μετά βρίσκονται και στη χώρα μας. Και όλα αυτά πραγματικά δίνουν και στους γιατρούς και στους ασθενείς πολύ μεγάλη βοήθεια, έτσι ώστε σταδιακά ο κόσμος να ζει έχοντας διαγνωστεί με καρκίνο πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι. Τώρα, αυτές οι νέες θεραπείες που έχουν ανακαλύψει οι κατατόπους επιστημονικές κοινότητες, δηλαδή πώς δρούν? Είμαστε κοντά στην επίλυση του μεγάλου προβλήματος που λέγεται καρκίνος? Κάποια στιγμή δηλαδή προληπτικά θα μπορεί ο άνθρωπος μετά από 10, 50, 100, 200 χρόνια, δεν ξέρω πότε θα επιτευχθεί αυτό από την επιστημονική ιατρική κοινότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, θα μπορεί προληπτικά να προλαμβάνει τον καρκίνο κατά τη γνώμη σας ή όχι?
1: Προληπτικά, δηλαδή να μην έχει καν δημιουργηθεί.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω αυτό, γιατί αυτό θα ήταν και το ελιξίδιο της αιώνιας νεότητας. Και δεν ξέρω πραγματικά πόσα χρόνια, σε 50-100 χρόνια, θα είμαστε τυχεροί η επόμενη γενιά να ζήσει. Αλλά τουλάχιστον για αυτά τα 10-20 χρόνια τα μπροστά μας, τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο κάθε 2-3 χρόνια, λόγω της μεγάλης παραγωγής νέων φαρμακευτικών συσκευασμάτων, θα μπορούν να ζουν παραπάνω. Ναι. Επομένως, έχει σημασία να χρησιμοποιούμε κάθε δυνατότητα που έχουμε φαρμακευτική, γιατί μπορεί, κρατώντας τον άνθρωπο αυτό 2 χρόνια, μετά σε 2 χρόνια να έχει άλλη φαρμακευτική δυνατότητα, επομένως να χρησιμοποιήσει μετά το επόμενο φάρμακο και να ζήσει αρκετά χρόνια. Σίγουρα το προσδόκιμο αυξάνεται σταδιακά παγκοσμίως. Είχε πέσει τότε με τον κορονοϊό αρκετά, αλλά αυξάνεται παγκοσμίως και στον καρκίνο γίνονται πολύ μεγάλα βήματα ώστε να ζούμε με τον καρκίνο και να περνάνε πολλά χρόνια πριν τουλάχιστον χάσουμε τη ζωή μας ή να αγιαστούμε και πλήρως, που είναι και το ζητούμενο. Πάνω απ' όλα έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουμε πενταετή η επιβίωση, που συνήθως πενταετής επιβίωση σημαίνει και ίαση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ψαλτοπούλου, κυρία καθηγήτρια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Νομίζω ήταν ενδιαφέρον το θέμα, φίλες και φίλοι, σε σχέση με το ρεπορτάζ που ανέδειξε η Real News. Πρέπει να σας πω ότι πριν από 3-4 μέρες, τα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά δίκτυα όλου του πλανήτη έκαναν αναφορά σε αυτή την επιστημονική ανακάλυψη. Δηλαδή, στο γεγονός ότι είμαστε πολύ κοντά στη νέα θεραπεία, στην αποτελεσματική νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας, φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο Λεωνάρδο, τον Κονδύλι, το φίλο μου. Καλημέρα και πάλι, Γιάννη. Ενημερωτική, αισιόδοξη και ελπιδοφόρα η συνέντευξη με την κυρία Ψαλτοπούλου. Ναι, γιατί γνωρίζει πολύ καλά το θέμα, όχι μόνο ως καθηγήτρια, αλλά και ως πρακτικός γιατρός. Καλημέρα και στο φίλο τον αγαπητό, τον κύριο Κιμιονή, που μου γράφει ότι ο καρκίνος στο πάγκρεας, δυστυχώς, κύριε Παπαγιάννη, μας στέρισε τον δεσπότη μας, Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, το 2008 και άφησε έκτοτε ακέφαλη την Εκκλησία της Ελλάδος. Μακάρι να πάνε όλα καλά από εδώ και πέρα για όλο τον κόσμο. Πράγματι, αυτό ήταν το πρόβλημα που αντιμετώπισε αρχικά και έκανε μετάσταση μετά ο καρκίνος στο σώμα του μακαριστού. Σωστή επισήμανση, γιατί πολλοί το έχουν ξεχάσει. Είπα την καλημέρα μου στον κύριο Γιώργο, την είπα και στον κύριο αγαπητό, νομίζω την είπα, την ξαναλέω όμως. Λοιπόν, σήμερα το πρωί σε ταξί από Τεχνόπολη Γκάζι προς Οδό Φιλής ξεχάστηκε κινητό στο πίσω κάθισμα. Αν το βρει και ο οδηγός, να μας καλέσει, παρακαλούμε πολύ. Ο οδηγός άκουγε Real FM. Τι άλλο θα ακούει? Επαναλαμβάνω, σήμερα το πρωί σε ταξί από Τεχνόπολη Γκάζι προς Οδό Φιλής ξεχάστηκε κινητό τηλέφωνο στο πίσω κάθισμα του ταξί. Αν το βρήκε ο οδηγός, παρακαλούμε πολύ να καλέσει στο Real FM, τον οποίο αγαπάει και άκουγε τη στιγμή εκείνη. Γι' αυτό και ο φίλος έστειλε μήνυμα εδώ στο Real FM. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Παπούλια από την ορεινή Φωκίδα. Καλημέρα, Γιάννη. Θα καταργήσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου, θα καταργήσουμε τον έμφυα και τόσα θα. Μου έχουν τσεπώσει από τη σύνταξη του 2010 μέχρι σήμερα 143 χιλιάρικα σε ευρώ. Τι θα μας πούν φέτος?
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Μπαρ Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22 730 62 153.
6: See you at Corner.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
11: Το κοριτσάκι του.
10: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Και τη φωλιά του.
10: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
11: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Κοτόπουλο σούβλα.
11: Κολοκυθολούλουδα.
10: Μεζέδες και αποστάγματα.
11: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
10: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
11: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
10: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
11: Στη φωλιά μας.
12: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
2: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
0: Από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Αυστραλία και την Κίνα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχετε, καλή Κυριακή, με υγεία και καλή επιστροφή, γιατί από το πρωί γεμίζει ο Πειραιάς. Τα πλοία αδειάζουν, έρχονται στο λιμάνι του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, χιλιάδες ταξιδιώτες επιστρέφουν, με το καλό. Τώρα, επειδή μου στείλε νέο μήνυμα ο φίλος ακροατής, δεν ήταν το μοναδικό λάθος του Καραμαλή, η διαγραφή του Στέφανου Μανού. Σου υπενθυμίζω, φίλε, ότι ο Καραμαλής είχε διαγράψει και το Γιώργο Σουφλιά για παρόμοιο λόγο. Βέβαια, μετά το μετάνιωσε και τον καλωσόρισε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την εξής φράση που έχει μείνει στην ιστορία της παράταξης Νέας Δημοκρατίας. Γιώργο, καλώς ήρθες στο σπίτι σου. Τα θυμάστε αυτά? Και άλλα λάθη έκανε ο Καραμαλής. Είχε διαγράψει και το Γιώργο Καρατζαφέρη επειδή αποκάλεσε σε συνέντευξή του, αν θυμάμαι καλά, στον ελεύθερο τύπο της εποχής εκείνης, τον Άρη Σπηλιωτόπουλο Σαλόμι. Το θυμάστε αυτό? Γεμάτος από λάθη ο Καραμαλής, έκανε και πράγματα σημαντικά. Η επιλογή του Σπηλιωτόπουλου δεν ήταν λάθος. Ως εκπροσώπου τύπου εννοώ. Το λάθος. Μετά τα μάζεψε τα πράγματα. Με την επιλογή του Θόδωρου Ρουσόπουλου σοβάρεψε η Νέα Δημοκρατία. Άλλαξε κατεύθυνση, ρότα, στρατηγική. Αλλά έκανε λάθη και ο Καραμαλής, όπως πολύ σωστά επισημαίνεις. Και σου ανέφερα 3-4 διαγραφές που κατά τη γνώμη μου δεν έπρεπε να είχαν συμβεί. Ουδής αλάνθαστος. Λοιπόν, Κώστας Κορέλης έχει πολύ ρεπορτάζ από το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα. Βλέπετε, δεν την έχουμε συνηθίσει Ελλάς. Κόμμα Τσίπρα το λέμε το νέο κόμμα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα.
13: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Βλέπουμε ότι τα νεότερα συγκεντρώνονται πλέον και το ενδιαφέρον θα λέγαμε σε τρία μέτωπα. Στον Αλέξη Τσίπρα, στη ΔΕΘ και στο ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα στον κύριο Ανδρουλάκη και στις εσωτερικές τριβές στην Ελλάς γύρω και από τη Θεώνη, την Κουφονικολάου.
0: Διαβάζω διάφορα για την κυρία Κουφονικολάκου, ότι υπάρχει δυσαρέσκεια, ότι μετράει μέρες, ναι. Δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα από το ρεπορτάζ. Για πες μας, τι συμβαίνει.
13: Γιάννη, εδώ υπάρχει πραγματικό παρασκήνιο. Δημοσιεύματα μιλούν πλέον ανοιχτά για δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της Ελλάς απέναντι στη Θεώνη Κουφονικολάου.
0: Κουφονικολάκου.
13: Κουφονικολάκου. Συγγνώμη, ναι, με αιχμές για τον τρόπο επικοινωνιακής διαχείρισης, τον συντονισμό του γραφείου τύπου και τις σχέσεις με δημοσιογράφους. Mm. Μάλιστα, μιλούν για πυρ στελεχών εναντίον τους. Και βέβαια, στο εσωτερικό του κόμματος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, δεν έχουν περάσει απαρατήρητες και ορισμένες δημόσιες τοποθετήσεις της εκπροσώπου τύπου που προκάλεσαν συζήτηση πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που επιθυμούσε η Ελλάς. Χαρακτηριστικότερη ήταν η δήλωσή της τον Ιούλιο ότι μια κυβέρνηση της Ελλάς θα εφάρμοζε το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, εφόσον ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός βρισκόταν στην Ελλάδα, γνωρίζοντας βέβαια, Γιάννη, όπως ξέρεις, τις σχέσεις που έχει η Ελλάδα με το Ισραήλ. Η δήλωση αυτή απέκτησε μεγάλη δημοσιότητα και έδωσε λαβή και για σειρά επικριτικών και σαρκαστικών σχολείων στον τύπο, μεταφέροντας έτσι τη συζήτηση από την πολιτική γραμμή του κόμματος στην ίδια την εκπρόσωπό του. Και βέβαια δεν ήταν και το μοναδικό περιστατικό που προκάλεσε συζήτηση. Οι τοποθετήσεις της για την προτινόμενη πατριωτική σφορά, που θα λέγαμε σε εισαγωγικά, προκάλεσαν επίσης αντιδράσεις, με τη Νέα Αριστερά να κατηγορεί την Ελλάς ότι προτείνει προσωρινό και όχι μόνιμο αναδιανεμητικό μέτρο. Έτσι, ερωτήματα είχαν προκαλέσει και διαφορετικές διατυπώσεις για τη σχέση με το ΠΑΣΟΚ και το ενδεχόμενο μελλοντικών συνεργασιών, με δημοσιεύματα να επισημαίνουν πως μέσα σε διάστημα μόνο λίγων ημερών είχαν δοθεί διαφορετικά στίγματα για το ίδιο ζήτημα. Βλέπουμε δηλαδή, Γιάννη, όπως είπες και εσύ, ότι υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Κάποιοι άλλοι λένε, βέβαια, οι συνεργάτες μέσα του Αλέξη Τσίπρα, να πούμε, κύκλοι, να το πούμε, που πρόσφερε στον Αλέξη Τσίπρα, διατυπώνουν μια διαφορετική άποψη ότι δεν υπάρχει θέμα. Ωστόσο, λένε ότι όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει φωτιά.
0: Τώρα, υπάρχει ένα θέμα με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ενώ το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας και ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουν για τη θέση της δεύτερης αντιπροέδρου της Βουλής στην κυρία Κρήτα, χθες ο κύριος Παύλος Μαρνάκης στην εκπομπή μας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ξεκαθάρισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να αλλάξει τάση και δεν θα τη στηρίξει. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα εκλεγεί, θα μείνει κενή η θέση. Πιέζει ο ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερία στον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση επί του θέματος. Μπορεί να μην είναι κοινοβουλευτικό κόμμα η Ελλάς, ωστόσο πρέπει να πάρει θέση. Θα πάρει θέση ή ο Τσίπρας θα κάνει πως δεν βλέπει.
13: Εγώ πιστεύω ότι θα το αποφύγει. Αν το ενερμηνεύσει τον κύριο Τσίπρα, δεν έχει υποχρέωση από τη στιγμή που δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, δεν έχει την υποχρέωση να τοποθετηθεί.
0: Σωστό.
13: Άρα συνεπώς δεν θα πάρει και το πολιτικό ρίσκο. Το ενδιαφέρον βέβαια, Γιάννη, είναι ότι ΠΑΣΟΚ και Ελλάς ουσιαστικά συγκρούνται, βλέπουμε, για τον ίδιο χώρο, τον κεντροαριστερό ψηφοφόρο. Και η ΔΕΘ, επειδή έχουμε εν όψη και μπροστά μας και τη ΔΕΘ, θα λειτουργήσει ως πρώτη μεγάλη δοκιμασία αυτής της σύγκρουσης.
0: Ναι.
13: Ο Τσίπρας θέλει να εμφανιστεί ως επιστρέφων, ας πούμε, διεκδικητής της εκτουσίας. Ο Ανδρουλάκης πρέπει όμως να αποδείξει ότι δεν θα επιτρέψει στο ΠΑΣΟΚ να ξαναγίνει συμπληρωματικός παίκτης.
0: Ναι. Εκεί, κοίταξε, έχει μεγάλο δίλημα ο Ανδρουλάκης. Από τη μία, το Μαξίμου σμπρώχνει το ΠΑΣΟΚ αριστερά, γιατί θέλει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία να κυριαρχήσει στο χώρο του κέντρου. Και κατά τη γνώμη μου, ως στρατηγική, είναι σωστή, γιατί εκεί θα κρυθούν οι εκλογές. από τους μετακινούμενους ψηφοφόρους, μετριοπαθείς ψηφοφόρους του κέντρου. Από την άλλη, πρέπει να κοιτάξει στα αριστερά του Ανδρουλάκης, γιατί εκεί από ό,τι φαίνεται ο Τσίπρας όχι απλά προηγείται, έχει μεγάλο προβάδισμα απέναντι στο Πασόκ.
13: Γιάννη, στη Χαριλάου-Τρικούπη γνωρίζουν πλέον ότι η φετινή ΔΕΘ δεν είναι μία ακόμα εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη. Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να αποδείξει πλέον ότι μπορεί να παραμείνει ο βασικός πόλος της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης, την ώρα που ο Τσίπρας, που έχει εμφανιστεί πλέον, δεν υπήρχε πέρσι, επιχειρεί να επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο. Ήδη ο πολιτικός σχεδιασμός του ΠΑΣΟΚ για το Σεπτέμβριο, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, συνδέεται άμεσα με τη ΔΕΘ και την αντιπαράθεση τόσο με την κυβέρνηση όσο και με τον Τσίπρα. Δηλαδή, έχουμε φέτος αλλαγή στρατηγικής. Το πρόβλημα για τον Ανδρουλάκη είναι ότι ο Τσίπρας αλλάζει ξανά τους συσχετισμούς στην αντιπολίτευση. Και αν το πρόγραμμα της Ελλάδας εμφανιστεί πιστικό και ο Τσίπρας, θα πούμε, κατορθώσει να δημιουργήσει εικόνα επιστροφής σε τροχιά εξουσίας, το ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί μπροστά, Γιάννη, σε ένα πολύ δύσκολο ερώτημα. Αν μπορεί να διεκδικήσει την πρωτοκαθεδρία στον προοδευτικό χώρο, ή αν θα αρχίσει να πιέζεται από την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Βέβαια. Για φαντάσου το σενάριο, το οποίο είναι πολύ πιθανό βάσει των τελευταίων δημοσκοπήσεων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, το ΠΑΣΟΚ να έρθει τρίτο κόμμα, να μην υπάρχει αυτοδυναμία και να υπάρξει, να τεθεί το δίλημα, θα στηρίξεις ή όχι κυβέρνηση του πρώτου κόμματος, που θα είναι από τα. Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Αν δεν στηρίξει, θα πάμε σε δεύτερες εθνικές εκλογές, αλλεπάλληλες βουλευτικές εκλογές, ενδεχομένως και σε τρίτες. Δεν το ξέρει κανείς αυτό. Αν στηρίξει, καταλαβαίνει τη φθορά που θα υποστεί από εκεί και πέρα.
13: Βεβαίως. Γι' αυτό κιόλας και βλέπουμε ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης ο Δούκας, έχει θέσει εδώ και πολλές φορές το δίλημα. Ή να το πω, έχει θέσει το ερώτημα, εάν θα συνεργαστούμε ή όχι. Και η απάντηση του Δούκα είναι ότι πρέπει από τώρα να προεξοφλήσουμε, να το πω, ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν,
13: δεν είναι τυχαίο η παρατήρηση.
0: Θα σε πάρουμε μετά τις 9, μετά το διαφημιστικό. Ή πόση ώρα είναι το διαφημιστικό? Πόσο? Ωραία, περίμενε στη γραμμή, Κώστα, 3 λεπτά διαφημιστικό έχουμε. Γιατί θέλω να σε ρωτήσω και για τον Πολάκη. Ο Πολάκης σε συνέντευξη του ξεκαθάρισε ότι τον ενδιαφέρει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για Δήμαρχος Χανίων. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά στη συνέχεια, παρακαλώ.
14: Real FM.
15: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
16: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.

πράγματα και έχουμε μηνύματα. Θα τα διαβάσω σε λίγο με τον Κώστα τον Κορέλη. Ο οποίος περιμένει στη γραμμή, αλλά ας ακούσουμε το Χατζή, γιατί είναι πολύ ωραίο τραγούδι αυτό.

0: Λοιπόν, είσαι Κώστα στη γραμμή.
1: Ναι, Γιάννη, εδώ είμαι.
0: Είσαι λοιπόν, άρχοντας. Περιμένεις.
1: Λέγαμε για τον Πολάκη. Πριν.
0: Λοιπόν, ο Πολάκης παραχώρησε συνέντευξη και άφησε εχμές, σοβαρές εχμές για Τσίπρα. Θα μας πεις τι ακριβώς είπε. Και για Κασελάκη. Παραχώρησε συνέντευξη στα Χανιώτικα Νέα. Είναι γνωστό ότι ο Παύλος ο Πολάκης κατάγεται από τον νομό Χανίων, από τα Σφακιά, και είπε πολλά και διάφορα. Σε ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Γιάννη, η περίπτωση του Πολάκη είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, θα λέγαμε, για το ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάμε ότι έχει διαγραφεί από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Επανήλθε
1: πάλι, αυτό ήθελα να πω ακριβώς, επανήλθε πάλι. Η πιο σημαντική εξέλιξη είναι ότι η σημερινή ότι οι τοποθετήσεις του που κάνει είναι ότι δεν κλείνει την πόρτα σε υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ο Πολάκης δηλαδή λέει κάτι το οποίο είναι σωστό. Η Δούρου δεν είναι πρόεδρος του κόμματος. Η
1: ακριβώς.
0: Δούρου εκλέχθηκε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Δηλαδή ψήφισαν αυτοί οι 10-12 βουλευτές για το αν θα εκλεγεί όχι πρόεδρος. Ναι.
1: Είναι αυτό που λες, ότι εμέσως πριν σαφώς δηλώνει το θέμα δεν έχει κλείσει. Παράλληλα αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να διεκδικήσει το Δήμο Χανίων ή την περιφέρεια Κρήτης.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί ο Πολάκης έχει, θα λέγαμε, ένα ειδικό ακροατήριο, έτσι. Mm-hmm. Πρώτον, κρατά, θα λέγαμε, ζωντανή την ηγετική του φιλοδοξία. Δεν λέει ούτε φεύγω, ούτε αποδέχεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε. Αντίθετα, επιχειρεί, βλέπουμε, να παραμείνει πολιτικά παρόν και να εμφανίσει ως ένας από τους ανθρώπους που μπορούν να εκτράφουν το σκληρό πυρήνα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ και να επανέλθει στο θέμα της διεκδίκησης της Προεδρίας. Και επίσης βλέπουμε ότι επιτίθεται συχνά πυκνά στο Τζίπρα, αλλά δεν θέλει να χαρίσει στο Τζίπρα το χώρο του ναι. ΣΥΡΙΖΑ. Πολλάκης έχει κατηγορήσει ανοιχτά.
0: Ναι, λέει για τον Αλέξη Τσίπρα ότι ο Τσίπρας από το 19 ως το 23 ήταν εξαφανισμένος. Δεν έκανε αντιπολίτευση η κυβέρνηση
1: Μητσοτάκη. Βέβαια.
0: Το
1: λέει. Και όχι μόνο αυτό.
0: Έκανα εγώ και μερική άλλη αντιπολίτευση, είπε ο Πολάκης. Ο Τσίπρας δεν έκανε καθόλου.
1: Ακριβώς. Και όσον αφορά τον Κασελάκη που είπες, αναφέρει ανοιχτά ο κ. Πολάκης ότι υπήρχε σχέδιο διάλυσης του κόμματος. Mm. Δηλαδή, εν ολίγης, αφήνει μέσω πλήρης σαφώς να. Αφήνει μέσω πλήρης σαφώς να εννοηθεί ότι ο κ. Κασελάκης τοποθετήθηκε με τη. Μάλλον εκλέχθηκε, όχι δεν τοποθετήθηκε, εκλέχθηκε με τη βοήθεια του κ. Τσίπρα ως ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να επιστρέψει ο κ. Τσίπρας ως μαστίας της κεντροαριστεράς.
0: Μιλάει με σκληρά λόγια κατά του Στέφανου Κασελάκη, τον αποκαλεί απατεώνα και λέει μεταξύ άλλων στη συνέντευξή του ο Παύλος Πολάκης: μη μου λένε τώρα ότι έφερα εγώ τον Κασελάκη. Τον στήριξε και ο Τσίπρας. Μια χαρά τον Κασελάκη και γι' αυτό έγινε πρόεδρος.
1: Ακριβώς. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον, Γιάννη, είναι ότι ο Πολάκης, όπως λέμε, γνωστός γιατί θυμάσαι για την έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει κάποτε στους δημοσιογράφους «Όλοι σας και μόνος μου σας έχω». Τη θυμάσαι
0: πώς τη θυμόμαστε.
1: Την περίφημη έκφραση. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε. Όλοι σας και μόνος μου σας έχω. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Πολάκης δεν θα αφήσει τα πράγματα έτσι.
0: Έτσι νομίζω και εγώ. Και να μπορώ να σου πω ότι στη βάση, στην εκλογική βάση δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, ίσως να είναι και πιο δημοφιλής σε ένα κομμάτι σε σχέση με την κυρία Δούρου. Μπορεί η κυρία Δούρου δηλαδή να εκλέχθηκε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά αυτό δεν σημαίνει αν αντιμετώπιζε τον Πολάκη στη βάση του κόμματος, στην οργανωμένη βάση, στα στελέχη δηλαδή, θα τον κέρδιζε. Μου έλεγε χθες ο Ζαχαρία Ζούπης, γιατί μου αρέσει να μιλάω με ονοματεπώνυμα, στην ανάλυση του, ο δημοσκόπος της Public Issue, ο γνωστός πολιτικός αναλυτής, ότι εκεί που πιστεύαμε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα διαλυθεί εντελώς, τώρα πλέον αρχίζει και διαφαίνεται πως υπάρχει ένα ενδεχόμενο, σενάριο ας το πούμε, τελικά να ξεπεράσει το 3% και να μπει στη Βουλή, αν κατορθώσει να μείνει ενωμένος με τα τρία ηγετικά στελέχη, τη Δούρου, τον Πολάκη και τον Παπά, να είναι μαζί.
1: Και πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό που είπες, Γιάννη, διότι εάν κατορθώσει να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη Βουλή, που έτσι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία και μάλιστα από ό,τι λένε και πληροφορίες μας, οι επόμενες δημοσκοπήσεις δείχνουν και μικρές ανωδικές τάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι πρόβλημα για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Βέβαια, γιατί αντιλούν από την ίδια ιδεολογική και εκλογική δεξαμενή. Μάλιστα. Κάτι άλλο υπάρχει από το ρεπορτάζ?
1: Τίποτε περισσότερο, μόνο το γεγονός ότι στο ΠΑΣΟΚ ήδη έχουν αρχίσει να χτίζουν τη στρατηγική. Η στρατηγική πλέον κινείται, όπως είπαμε, είναι το καινούργιο στοιχείο και απέναντι στο πώς θα κινηθούν απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Και εκεί πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε το τι θα πει ο κύριος Ανδρουλάκης όσον αφορά το κομμάτι που έχει να κάνει με τον Αλέξη Τσίπρα και από την αντίθετη πλευρά το τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας όσον αφορά το κομμάτι που έχει να κάνει με το ΠΑΣΟ. Μάλιστα. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό να τα ακούσουμε.
0: Την καλημέρα μας, Κώστα Κορέλη. Σε ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα, αγαπητέ συνάδελφε. Καλημέρα. 25 χρόνια καλύπτει ρεπορτάζ κέντρο αριστεράς και αριστεράς ο Κορέλης. Τα ξέρει καλά τα θέματα. Μου έχετε στείλει πολλά συγχαρητήρια μηνύματα για αυτά τα οποία είπα για τον Στέφανο Μάνο. Το θέμα δεν είναι μεταξύ μας να λέμε τα συγχαρητήρια. Το θέμα είναι το πολιτικό σύστημα. Να τον αναγνώριζε όταν έπρεπε. Όχι μετά θάνατον. Δηλαδή βλέπω από μετριοπαθείς σοβαρούς ακροατές, ακροάτες και ακροατές που με το ονοματεπώνυμό τους έχουν στείλει τα μηνύματα, στέλνουν τα συγχαρητήριά τους. Το θέμα είναι όμως ότι τα λέμε μεταξύ μας πλέον και τώρα αναγνώρισε την προσφορά του Στέφανου Μάνου το πολιτικό σύστημα. Μέχρι και η ίδια η παράταξή του, η Νέα Δημοκρατία τον διέγραψε, σας θυμίζω, με απόφαση του Κώστα Καραμαλή. Επειδή τόλμησε να συμφωνήσει και να υπερψηφίσει μια τροπολογία του που είχε φέρει τότε ο Υπουργός Οικονομικών, ο Παπαντονίου Επισημίτη. Ήταν μια τροπολογία που σήμερα εννοείται ότι θα ψηφιζόταν από όλα τα σοβαράστικα κόμματα της Βουλής. Δηλαδή τότε έσπασε το φράγμα των ιδεολογικών αντιπαραθέσεων και των γαλάζιων και πράσινων καφενείων. Γι' αυτό και την πλήρωσε ο Μάνος τότε, ο Στέφανος Μάνος.

0: Λοιπόν, Χρήστος Γιαννούλης, ο συνάδελφος δημοσιογράφος και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για να μας αναλύσει όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον ευρύτερο κέντρο αριστερό και αριστερό χώρο. Καλημέρα, Χρήστο, και καλή Κυριακή και καλή σεζόν έχουμε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή σεζόν, υπομονή, δύναμη και κουράγιο. Επειδή έπιασε το αυτί μου ότι κάνατε μια αναφορά στο Στέφανο Μάνο, θέλω να καταθέσω και ποια είναι η διαφορά πολλές φορές της παλιάς σκοπής πολιτικών σε σχέση με τους νεότερους πρωταγωνιστές της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Την εποχή της μέθεξης ενός από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην αναδιανομή εισοδήματος στην Ελλάδα, το χρηματιστήριο, ο Στέφανος Μάνος ήταν το υπόδειγμα που είχε βγει στη Βουλή και είπε: «Κύριοι, το χρηματιστήριο δεν είναι τζόγος. Εγώ βρίσκομαι στο χρηματιστήριο», είχε αναφέρει την προσωπική του περίπτωση, «βρίσκομαι στο χρηματιστήριο με συνέπεια και επενδυτική λογική και αναπτυξιακή λογική 30 χρόνια και έχω αποκομίσει αυτά τα ωφέλη. Σταματήστε να τζογάρετε». Προφητικά το είπε όταν μετά από λίγα χρόνια η υδραυλική και οι ηλεκτρολόγοι που είχαν γίνει...
0: έχασαν περιουσίες και καταστράφηκαν.
1: Καταστράφηκαν και είναι η πρώτη μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος στη χώρα τα τελευταία... Ναι.
0: Γιατί, Χρήστο μου, όπως και εσύ μπήκε στην πολιτική ως αναγνωρίσιμο πρόσωπο στη δημοσιογραφία και επιτυχημένος επαγγελματίας ως ένα βαθμό, έτσι μπήκε και ο Στέφανος Μάνος. Δεν ήταν παιδί του κομματικού σωλήνα, ήταν επιχειρηματίας, άνθρωπος της αγοράς και μπήκε στην πολιτική... Όχι ως πρόσωπο το οποίο δεν ήταν αναγνωρίσιμο, αλλά εν πάση περιπτώσει κατά την γνώμη του για να προσφέρει.
1: Δεν είναι αναγνωρισιμότητα το ζήτημα.
0: Το ζήτημα είναι
1: αν πρέπει να απαντήσουμε και μπορούμε να απαντήσουμε σε δύο πράγματα. Επιδιώκουμε να βρεθούμε σε θέσεις ευθύνης και να αναλάβουμε ευθύνες για να καλύψουμε τη μεταδοξία μας ή για να είμαστε χρήσιμοι στους πολίτες. Εμένα, αν με ρωτήσεις για την κεντροαριστερά και όλα αυτά που συμβαίνουν, θα σου πω ότι ως χώρος προοδευτικός, ως κατακαιρματισμένη κεντροαριστερά, θα έπρεπε να μας συνέχει ένα γεγονός το οποίο για μένα είναι συγκλονιστικό. Πριν από λίγες μέρες, και δεν το δραματοποιώ, ούτε γίνομαι μελοδραματικός, αλλά εκεί αποτυπώνεται ένα από τα σημαντικά ζητήματα σε αυτή τη χώρα. Ποια πρέπει να είναι η ποιότητα ζωής, ποιο πρέπει να είναι το παραγωγικό μοντέλο, πώς πρέπει να λειτουργεί αυτή η χώρα, τι πρέπει να προτάξει και τι να αφήσει πίσω της. Ένας συνάνθρωπός μας 73 ετών με 38 βαθμούς θερμοκρασία δούλευε στην οικοδομή, στον ασπρόπυργο. Όχι γιατί είχε χόμπι να δουλεύει στα 73 του, γιατί προφανώς η σύνταξη ή όποιες απολαυές που είχε δεν αρκούσανε για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τις δικές του, τις οικογένειες των παιδιών του, να σπουδάζουν τα εγγόνια του κτλ. Πρώτο ζήτημα που έχει σχέση με το ότι δεχόμαστε να πανηγυρίζουμε, γιατί όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι εκμεταλλεύονται την νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας να παρατείνεται ο εργασιακός βίος μέχρι να χτυπήσει την πόρτα του παραδείσου. Όχι. Το δεύτερο, έλεγξε κανένας, εάν με 38 βαθμούς, κύριε Παπαγιάννη, έλεγξε κανένας αν με 38 βαθμούς μπορεί να δουλεύει ένας άνθρωπος και 40 χρονών και 50 χρονών, πόσο μάλλον 73, κάτω από συνθήκες αφόρητης θερμικής επιβάρυνσης. Και με βάση το ρεπορτάζ, ξαναλέω, δεν δραματοποιώ τίποτα, αλλά δείτε στη μικρογραφία την Ελλάδα του σήμερα, να προβάλλουμε την Ελλάδα του σήμερα με όλα αυτά, αναγκάστηκε να βγάλει τα προστατευτικά μέσα που μπορεί να διέθετε για να τα απεξέλθει.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος έλεγξε? Και γιατί το μεταφέρω στο θέμα της κεντροαριστεράς. Πρέπει να σταματήσουμε, και σε αυτό χρειάζεται και η βοήθεια της δημοσιογραφίας, πρέπει να σταματήσουμε τις ατέρμονες, χαοτικές, αδιέξοδες κομματικές αντιπαραθέσεις και να δούμε πώς μπορούμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη για να πούμε στον κόσμο τι θέλουμε να κάνουμε, πώς θέλουμε να το κάνουμε και αν είναι σωστό.
0: Ωραία.
1: Αυτό που θέλουμε.
0: Εδώ λοιπόν έρχεται το ερώτημα. Κατά τη δική σου γνώμη, ποιος είναι ο βασικός αντίπαλος σε αυτές τις εκλογές και με δεδομένο ότι πάντα ψηφίζουμε πρόσωπο για πρωθυπουργό απέναντι στο Μητσοτάκη? Ο Ανδρουλάκης? Ο Τσίπρας, η Δούρου, η Κωνσταντοπούλου, κάποιος άλλος, ποιος είναι, ποιο είναι το πρόσωπο αυτό?
1: Ο βασικός αντίπαλος είναι ότι κινδυνεύουμε να περάσουμε μία ακόμα προεκλογική περίοδο χωρίς να αποτυπώσουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία το πώς θα κλείσουν οι κοινωνικές ανισότητες, οι οικονομικές ανισότητες, το πώς θα ενισχυθεί το εισόδημα των πολιτών, το πώς θα καταπολεμηθούν οι καρκίνοι της ελληνικής πραγματικότητας που είναι η εξωκέρδεια η ακρίβεια, η δυσανεξία και η αποδόμηση της δημόσιας, των δημόσιων λειτουργιών και χαρακτήρα υπηρεσιών και υποδομών, αυτά που θεωρούνται αυτονόητα για μια σύγχρονη κοινωνία και μια σύγχρονη χώρα. Το ποιος μπορεί να το κάνει ή ποιος θα αντιπαρατηθεί σε προσωπικό επίπεδο ή σε επίπεδο γκέλ, δημοφιλίας, δημοτικότητας, δεν ενδιαφέρει κανέναν, Γιάννη Παπαγιάννη.
0: Δεν συμφωνώ. Πρωθυπουργό επιλέγει σε εκλογές.
1: Δεν ενδιαφέρει κανένας. Να σου πω γιατί. Δεν εμπνέει, μπορεί να εμπνέει δημοσκοπικά εμπιστοσύνη σε ένα κοινό που δεν ξέρω γιατί απαντάει έτσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά μόλις πριν από λίγες μέρες εγγενίασε το μετρό της Καλαμαριάς στην προέκταση, σημαντική εξέλιξη, και την ώρα που σβήσαν τα φώτα, όσοι κατεβαίνουν στο τέρμα αυτής της γραμμής πρέπει να πάρουν τα μπουγαλάκια τους, τις βαλίτσες τους, τα ψώνια τους κτλ. Αυτής της γραμμής πρέπει να πάρουν τα μπουγαλάκια τους, τις βαλίτσες τους, τα ψώνια τους κτλ.

0: ήταν επικεφαλής του πολιτικού χώρου που υπηρετώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν είναι αυτά που είπες. Ο τρόπος όμως με τον οποίο θα αντιπαρατεθούν δεν είναι μόνο το ποιος ηγείται, αλλά τι έχει κάνει και τι
1: σε
0: λέει.
1: Σε βλέπω με δυσκολία πάντως να λες το όνομα της Ρενασδού. Μα είσαι σε ένα κόμμα, δεν το υποστηρίζεις, δεν υποστηρίζεις την επικεφαλής του κόμματός σου. Δεν τη βλέπεις
0: μόλις...
1: δηλαδή ως εναλλακτική λύση απέναντι στο σημερινό
0: αυτό
1: πρωθυπουργό.
0: Αυτό μόλις είπα, αλλά δεν πιστεύω να θεωρήσω ότι έχω το μαξιμαλισμό να σου πω ότι θα κατέβουμε ως ΣΥΡΙΖΑ μετά από αυτό, μετά από όλα που συμβεί, και θα πάρουμε 37%.
1: Όχι.
0: Θα με κορόιδευες.
1: Ο Τσίπρας μπορεί να το πάρει το 37% που έχει μεγαλύτερα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά.
0: Δεν το ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι εύχομαι να υπάρξει πολιτική αλλαγή και θα επαναφέρω την άποψη που είχα και έχω και θα παραμείνω να την έχω ότι η πολιτική αλλαγή για να συμβεί μεταξύ πολιτικό Νέας Δημοκρατίας και ενός προοδευτικού προγράμματος που αλλάζει τη χώρα χρειάζεται την ένωση δυνάμεων και δεν ξέρω αν μπορεί ένα πρόσωπο να τα βγάλει πέρα.
1: Μπορεί να μην τα βγάλει πέρα ένα πρόσωπο. Δηλαδή, πώς το φαντάζεσαι το επόμενο σχήμα, σχήμα συνεργασίας.
0: Το είχα πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά δεν κάθε. Πώς να σου πω.
1: Ναι.
0: Δεν προκάμαμε, που έλεγε και ο Χαρίλαος.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά από τη στιγμή που δεν προκάμαμε, δεν παρατάμε τη μάχη, έστω ως μικρή δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Αυτή τη στιγμή, Γιάννη Παπαγιάννη, εμείς παραμένουμε συνεπείς στο πρόγραμμα που λέει «Κύριε, ένα βαρέλι πετρέλαιο, το οποίο προσφέρει κέρδος 6 έως 7 δολάρια στο διελιστήριο, είναι ικανό για να υπάρχει προκοπή σε μια επιχείρηση. Όταν αυτό το βαρέλι που κοστίζει 100 ευρώ και το κέρδος από τη δίλησή του είναι 40 ευρώ, κάποια από αυτά τα χρήματα πρέπει να πάνε στους πολλούς με τα μέσα και τα εργαλεία που διαθέτει η ελληνική πολιτεία.
1: Μας.
0: Απλά πράγματα. Δεν μπορώ να πανηγυρίσω, Γιάννη Παπαγιάννη, ότι θα φτηνίνει μετά από παρακάλια για ένα εθνικό κοινωνικό συμβόλαιο 9 λεπτά ο ελληνικός καφές.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας.
0: Αυτό υποστηρίζουμε.
1: Και το ακούμε με πολύ προσοχή.
0: Και πιστεύω ότι δεν έχει σχέση αν οι πολιτικές και προγραμματικές θέσεις εκπέμπονται από ένα κόμμα που βρίσκεται που κάνει το restart του, που ξεκινάει, που κάποιοι το θεωρούσαν τελειωμένο, που δεν είναι τελειωμένο, που μιλάει, που δημιουργεί ζητήματα. Δεν πιστεύω από ποιον προέρχεται. Πιστεύω ότι είναι θέμα επανάκτησης εμπιστοσύνης ότι τα πράγματα αλλάζουν. Και αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύω ότι έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην παρούσα φάση.
1: Την καλημέρα μας, Χρήστο Γιαννούλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τα φιλιά μας στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Καλημέρα στη φίλη τη Ρένα. Το κρατάω το μήνυμα, Ρένα. Είχαμε κινηθεί για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Προφανώς δεν άλλαξε το θέμα με τον gov.gr. Καλημέρα στα παιδιά, στους ελεύθερους δημοσιογράφους. Να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Μπράβο σου, Γιάννη. Από το πρωί έχεις διαβάσει 100 μηνύματα. Να διαβάζεις όλα τα μηνύματα, τουλάχιστον αυτά που δεν είναι βρισκά. Δεν έρχονται βρισκά μηνύματα εδώ, αγαπητέ κύριε Παυλίδη. Τουλάχιστον σε μένα. Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη του Μιαούλη. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή σεζόν. Βέβαια, αυτό το οποίο θέλει να μας πει ο κύριος Γιαννούλης είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί εναλλακτική όταν στο κοντινό παρελθόν διέλυσε τη μικρή και τη μεσαία τάξη. Συνταξιούχοι και μισθωτοί είδαν το εισόδημά τους να συρρυκνώνεται. Κατά την γνώμη μου, έχει πολύ κοντή μνήμη. Καλημέρα και στο Δημήτρη που αναφέρεται σε αυτό το οποίο σχολίασε πριν από λίγο ο Χρήστος ο Γιαννούλης σχετικά με έναν οικοδόμο στα 73 του χρόνια να δουλεύει, γιατί όπως είπε, προφανώς έχει μικρή σύνταξη. Από μόνο του είναι λυπηρό και στενάχωρο αυτό το περιστατικό. Αναρωτήθηκε αν αυτός ο εργαζόμενος πλήρωνε ασφαλιστικές εισφορές επί χρόνια και πόσες από αυτές. Καλημέρα και στο φίλο το Μάνο, το Ντερεζάκι, τα σέβη μου Γιάννη. Εύχομαι καλή σεζόν με υγεία και δύναμη σε όλο το Real FM. Να είσαι καλά, αγαπητέ Μάνο. Πρέπει να αντιληφθούμε, Γιάννη, ότι τα γερόντια άνω των 80 ετών, 86 είμαι εγώ, υπογράφει ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου το μήνυμα. Δεν έχουμε περιθώρια για εκλογικούς πειραματισμούς, ποντάροντας σε κόμματα ανευτύχης. Αυτό σημαίνει ότι τα σκόρπια μικροκόμματα πρέπει να υπαχθούν σε μεγαλύτερους σχηματισμούς, όπως τις παλιές καλές εποχές με την Ένωση Κέντρου και την ΕΡΕ, αλλιώς δεν θα δουν ούτε τον ίσκιο τις ψήφους μας. Η αλήθεια είναι ότι αν

0: Υπάρξει δεύτερη και πολύ περισσότερο, κύριε Παπαζαχαρίου, τρίτη εκλογική αναμέτρηση, γιατί δεν θα προκύπτει αυτοδυναμία. Οι πιθανότητες τα κόμματα, περισσότερα κόμματα να μπουν στην επόμενη Βουλή, θα μειώνονται συνεχώς. Δηλαδή αυτή η αντιπαράθεση, ο σκληρός, η σκληρή πόλωση, η συσπήρωση και ο φανατισμός εν μέρη θα κυριαρχήσουν όπως συμβαίνει πάντα στις εθνικές εκλογές. Καλημέρα στο φίλο το Μένι Ποτοζαφυριάδη. Να σε καλά, αγαπητέ Μένι Πε. Καλημέρα και στο φίλο το DJ Μάνο. Καλώς όρισες, Γιαννάρα. Καλώς όρισες, φίλε μου, και καλό χειμώνα σε σένα και φυσικά σε όλο τον όμιλο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Σταύρο. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Από τα Γιάννενα στέλνω το μήνυμα. Θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου αλλά και τη στεναχώρια μου για την προσπάθεια ορισμένων στελεχών της αριστεράς και του ΚΚΕ τις τελευταίες ημέρες να βγάλουν ως καταδότρια την Ελένη Γκατζογιάννη και να δικαιολογήσουν έτσι την εκτέλεσή της με απόφαση λαοδικίου της εποχής εκείνης, αλλάζοντας την ιστορία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί δεν ζητάτε κι εσείς από την εκπομπή σας την προβολή της ταινίας Ελένη από την ΕΡΤ και γιατί δεν παίζει. Πάντως την ταινία του Γκατζογιάννη Ελένη την έχω δει εγώ στην δημόσια τηλεόραση τουλάχιστον τρεις φορές. Τώρα δεν ξέρω αν παίζεται κάθε χρόνο όπως λες ή όχι, αλλά πάντως έχει παιχτεί ως ταινία αρκετές φορές. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κότσι στο Μιχάλη. Πω, από το παράλληλο άστρος μου στέλνει την καλημέρα του το μήνυμά του. Περνάς ωραία, Άρχοντα, είσαι δύναμη. Καλημέρα στον Τάσο τον Καμπά, τον πλοίαρχο του εμπορικού ναυτικού. Καλημέρα, αγαπημένε μου Γιάννη. Πολύ άξιοι πολιτικοί διαγράψαν από τα κόμματά τους. Η ερώτηση είναι αν έχουμε βάλει μυαλό και αν μπορούμε να αναλύσουμε ως λαός αυτά που ακούμε. Μπορούμε? Μέχρι σήμερα αποδείξαμε ότι δεν μπορούμε και σε αυτό ευθύνεται η παιδεία. Σήμερα, αν θυμηθούμε την παγκόσμια ιστορία, ζούμε δεκαετίες 1920 και 1930. Στην Ελλάδα ζούμε ως αντιγραφή σχεδόν τα ίδια. Ζούμε οικονομικά προβλήματα και κομματικές διαμάχες, ξεχνώντας τελείως ότι πρέπει να συνθέσουμε και να προετοιμαστούμε για τα διεθνή γεγονότα για να μην παραδώσουμε την εξουσία σε κάποιον που μετά θα τον πούμε δικτάτορα ή φιλοβασιλικό. Ας φιλτράρουμε σωστά αυτά που γίνονται και ας απαιτήσουμε από τα κόμματα να συνεργαστούν γιατί πλέον είναι εθνική ανάγκη. Ιστερόγραφο. Όσο δεν γράφουμε στα σχολικά βιβλία την αληθινή ιστορία μας με τα λάθη μας, ποτέ δεν πρόκειται να γίνουμε καλύτεροι. Την υπογραφή τη βάζει ο κύριος Τάσος Καμπάς. Είναι φανατικός ακροατής του Real FM, πλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού.
1: Real FM.
2: Έλα, Γιώργο.
3: Έλα, Κασιανή.
2: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν.
3: 6-8, Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω εκπομπή με τον Πογιόπουλο.
2: Γιώργο.
3: Ναι.
2: 6-8 το πρωί.
3: Το πρωί θα είμαι.
2: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
3: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε?
2: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
3: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
2: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
3: Και εσύ τέκνον μου, Κασιανή.
4: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Να πω τώρα ανέκδοτο.
5: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε.
11: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
12: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για το 2027, αλλά και για την επόμενη τετραετία. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55-60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσεων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα, ενώ εξετάζεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση μισθού. Όλες οι παρεμβάσεις για τους αγρότες, με στόχο την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους, αλλά και τη ρύθμιση των δανειακών βαρών. Ακόμα στη Real News. Θερμό εξάμεινο στο Αιγαίο. Αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το σύνολο των αναθεωρητικών διεκδικήσεών της επαναφέρει η Άγκυρα στην ατζέντα. Απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και μάλιστα της Ρόδου, ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
16: Σιγά εσύ, σιγά.
15: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται.
17: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
16: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
15: Ποσειδώνα, ακούς.
16: Να συνεχίσω.
15: Ναι, ναι, συγγνώμη.
16: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
15: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
16: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
15: Ποσειδώνα, ακούς.
18: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
19: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
18: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
20: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
18: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
19: Μα οι άλλοι λένε...
18: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
21: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
22: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
23: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
24: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
25: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό μόνο 10,99. Και μπύρα πίλς εξάδα κουτί μόνο 3,85.
24: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
26: Ανακαινίζεις.
24: Χτίζεις.
26: Βάφεις.
24: Ή επισκευάζεις.
26: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
24: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
26: Επισκευές.
24: Ανακατασκευές.
26: Οικοδομικές ανακαινήσεις.
24: Σοβάδες.
26: Βαψίματα.
24: Σκεπές.
26: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
24: Καρλόβαση Σάμου.
26: Ανακαινίζεις.
24: Χτίζεις.
26: Βάφεις.
24: Ή επισκευάζεις.
26: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
24: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
27: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
0: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-730-61-230.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Καλώς τον Περικλή.
8: Πώς πάνε οι δουλειές?
9: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
10: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα.
11: Σταγόνα.
10: Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
7: Ενδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
10: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
7: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
12: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694-220-79-73.
13: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
14: Σκίζεις τα κύματα.
13: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
13: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
14: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
13: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
13: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
14: Για Μότο και Μαρίν,
13: στο Μένεγα θα έρθεις.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330 ml 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Παλαντίν Φινέστηρι Light, μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και προτείνω να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πρώτα απ' όλα να αρχίσετε το ξεμάτιασμα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ναι, και ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα, όταν σε πονάει το κεφάλι σου, δεν πηγαίνει. Απλά σου λένε αυτό. Ένα ξεμάτιασμα. Λοιπόν, ρίξτε πολλά ξεματιάσματα, διότι από χθες, με το που έφυγα από το στούντιο εδώ του Real FM, ένας απίστευτος πονοκέφαλος, ο οποίος δεν με έχει αφήσει ακόμα. Οπότε να συνδράμετε κι εσείς, σας παρακαλώ πάρα πολύ όσο μπορείτε. Πολλές καλημέρες, τι κάνετε, ανταμώνουμε και σήμερα. Ναι, Κυριακούλα σήμερα, Κυριακή, η τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, και θα κάνουμε παρεΐτσα μέχρι και τη μία. Έχουμε ετοιμάσει πολλά πραγματάκια και για εσάς και για εμάς, και το λέω και για εμάς, διότι να ξέρετε ότι κάνοντας τις διάφορες έτσι συνεντεύξεις, έχοντας καλεσμένους, συνεντευξιαζόμενους γενικότερα, δεν το κάνουμε μόνο για εσάς, το κάνουμε και για εμάς, για να λύνουμε γενικότερα τις απορίες μας. Εχθές το θέμα της Λέσβου και η παρουσία, η παρέμβαση του κυρίου Μουτζούρη έφερε πάρα πολλά τηλεφωνήματα, πάρα πολλά μηνύματα, οπότε σήμερα θα κάνουμε και ένα follow-up επ' αυτού. Ελάτε να τα βάλουμε όμως τα πραγματάκια λίγο στη σειρά τους. Είμαστε στα 7 λεπτάκια, τώρα σε πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Ένα λεπτά, να είμαστε ακριβείς. Ναι, αμέσως τώρα, στα 7 λοιπόν λεπτά μετά τις 10 η ώρα το πρωί, εδώ στο Real FM, απέναντί μου βρίσκεται η κυρία Κατερίνα Βουτσά, η απόλυτη αρχόντισσα στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα σας, κυρία Βουτσά. Όλα καλά? Ωραία, κυρία Κούλα. Έχει λίγη συννεφιά ή εμένα μου φαίνεται? Έχει ένα μία συννεφιά, την έχει, εντάξει, καλό είναι αυτό, από την άποψη ότι δεν θα πολυκαούμε. Δεν ξέρω, όσοι έχετε να πάτε στην παραλία, με το καλό να πάτε. Άκουσα προηγουμένως και μηνυματάκι από το Πορτοράφτη. Στείλατε στο Γιάννη τον Παπαγιάννη ότι το αυλάκι αρχίζει να γεμίζει. Τι αρχίζει να γεμίζει? Τέτοια ώρα το αυλάκι και Κυριακή, έχω την εντύπωση ότι είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Την πατήσαμε πριν από δύο Κυριακές με τη γυναίκα μου, γι' αυτό το λέω. Μιλάω από εμπειρία. Λοιπόν, στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Καλημέρα σας, κυρία Βουγιουκλιώτη. Έχουμε ξεκινήσει, να ξέρετε, προμήθειες με φρυγανιές. Αμέ, ποτέ δεν ξέρεις. Και βεβαίως, studio@realfm.gr. Αυτό είναι το mail μας, που μπορείτε να στέλνετε τα mail σας, τα μηνυματάκια σας. Εμείς τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο και βεβαίως τα διαβάζουμε. Και αυτή την Κυριακή παρέιτσα θα την περάσουμε με τα μηνύματα τα δικά σας, με το να μου δώσετε ασφαλώς όλοι εσείς και όλες εσείς εκεί έξω, περιμένω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης. Σπύρος Παπαδάκης το όνομά μου, για όσους θέλετε να με αποφύγετε. Σήμερα σκέφτομαι να ξεκινήσουμε κάπως έτσι, και σήμερα μάλλον. Για πάμε.

Έτσι για να ξυπνάμε δυναμικά, διότι διαφορετικά δεν βλέπω να ξυπνάτε και επειδή πλέον η ενημέρωση ξεκινά από τις 4 η ώρα το πρωί, νομίζω σας θέλουμε ξύπνιους. Όλους και όλες εκεί έξω, όσο πιο ξύπνιους και ξύπνιες γίνεται και με την κυριολεκτική, αλλά πολύ περισσότερο με τη μεταφορική έννοια.

Η παρένθεση είναι δικιά σου, κυρία Βουγιοκλιώτη. Α, μάλιστα. Η Δέσποινα, λέει, από το Βύρονα, πήρε τηλέφωνο και είπε ότι είμαι πολύ γλυκός άνθρωπος. Δέσποινα, από το Βύρονα, μίλησε μας περισσότερο γι' αυτό. Σήμερα λοιπόν Κυριακή 30 Αυγούστου του 2026, του Σωτηρίου έτους 2026, ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6 και 51 πρώτα λεπτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, θα δύσει ένα λεπτάκι πριν από τις 8 η ώρα το βράδυ. Τα έχουμε πει, η νύχτα μεγαλώνει, η μέρα μικραίνει, ούτως ή άλλως, ναι, διανύουμε ήδη τη 242η ημέρα του έτους, τελευταία Κυριακή του Αυγούστου. Και σήμερα γιορτάζουν ο Αλέξανδρος ή Αλεξάνδρα, ο Ευλάλιος και η Ευλαλία. Χρόνια πολλά να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας εορτή. Να στείλω και χρόνια πολλά στον ξάδερφο κάτω εκεί στη Μάνη, στον Αλέξανδρο το Ζερβομπεάκο, την αγάπη μου.

Λοιπόν, είναι πάρα πολύ αργά για να περάσουμε στις γωνιές. Ξέρετε, της ατζέντας, του ημερολογίου και όλα τα σχετικά αυτά θα τα λέμε από αύριο. Υπάρχουν πάρα πολλά θεματάκια. Πολλά θεματάκια. Είπαμε, προσοχή στους δρόμους πρώτα απ' όλα. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Η βλακεία έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Έβλεπα το βίντεο αυτό εκεί στο ΒΟΑΚ, κάτω στην Κρήτη. Φοβερό. Φοβερό ο τύπος. Προσέξτε τώρα το σκηνικό. Αχ, δώσε το τελείωμα.

Έβλεπα το βίντεο και δεν το πίστευα. Σας μιλάω ειλικρινά. Έκανα το σταυρό μου. Λέω δεν μπορεί. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια βλακεία. Δεν μπορεί οι άνθρωποι να είναι τόσο βλαμμένοι. Δηλαδή ειλικρινά. Σκηνικό. Μία λωρίδα από τη μία πλευρά, μία λωρίδα από την άλλη. Η αντίθετη λωρίδα. Ναι. Ανάμεσα στις δύο λωρίδες πλαστικά κολονάκια. Καθ' όλη τη διάρκεια του μήκους του δρόμου, σε όλο το μήκος του συγκεκριμένου σημείου, πλαστικά κολονάκια πάνω στην διπλή διαχωριστική γραμμή. Τι έκανε ο τύπος, ο βιαστικός, ο Πονηρίδης, ο ηλίθιος? Δεν ξέρω πώς αλλιώς να τον αποκαλέσω. Με το που είδε ότι δεν υπήρχαν αυτοκίνητα από την αντίθετη πλευρά, έσπασε τα κολονάκια, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα, έκανε προσπεράσεις και βεβαίως με τον ίδιο τρόπο, σπάζοντας πάλι τα κολονάκια, μπήκε στην πορεία. Δεν ξέρω. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν γίνεται. Λέω είναι AI. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κι όμως δεν είναι AI και έχω την εντύπωση ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα τον εντοπίσουν και να πράξουν και τα ανάλογα. Διότι όντως δεν υπάρχει βλακεία εκεί έξω. Είναι απίθμενο το βαρέλι της βλακείας, δυστυχώς. Όσον αφορά στον καιρό, να προσέχετε. Ναι, μεν εδώ από το παρατηρητήριο του Real FM βλέπουμε ότι υπάρχει και μία μικρή συννεφιά. Εντάξει, ενδεχομένως λίγο να δροσίσει περισσότερο, αλλά από εκεί και έπειτα πρέπει να προσέξετε. Εντάξει, είναι ήδη πολύ ζεστή ημέρα. Τα έχουμε πει. Όχι μπάρμπεκιου, όχι θερμές εργασίες. Και αυτό όχι επειδή έχουμε κάνει ένα βίτσιο, ρε παιδιά. Δηλαδή στο τέλος θα γυρίσετε και θα πείτε, ρε παπαδάκι, μήπως δεν έχεις μπάρμπεκιου και ζηλεύεις? Όχι. Και μπάρμπεκιου έχουμε, αραχνιασμένο βέβαια, έτσι. Κατερίνα μου, πρέπει να το πω εγώ, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τις ώρες που γυρίζω στο σπίτι και τις ώρες που φεύγω από το σπίτι, το τελευταίο πράγμα που σκέφτομαι είναι το μπάρμπεκιου. Το καταλαβαίνετε. Από εκεί και έπειτα όμως, τώρα για να μιλήσουμε πάρα πολύ σοβαρά. Ναι ρε παιδιά, πρέπει λίγο να προσέχετε. Αφήνουμε λίγο πίσω, ναι, τα θέλω μας, ίσως και κάποια πραγματάκια τα οποία θέλουμε να κάνουμε για να περάσουμε πιο καλά, πιο όμορφα, εμείς με την οικογένειά μας. Αλλά ξέρετε, πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας να έχουμε το εξής. Μήπως μία από τις πράξεις, μία από τις δράσεις τις οποίες θέλουμε να κάνουμε μπορεί να δημιουργήσουν τεράστιο με τεράστιο πρόβλημα. Αυτό, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Εγώ σας λέω το εξής. Βλέπω το χάρτη επικινδυνότητας για σήμερα. Είναι λοιπόν στο νούμερο 4. Είναι στο νούμερο 4 η Κρήτη, η Ρόδος, η Κάρπαθος, γενικότερα όλα τα νησιά εκεί του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Είναι στο νούμερο 3 ο νομός Αττικής, η μισή στερεά Ελλάδα, ολόκληρη η Εύβοια, ο νομός Κορινθίας, Αργολίδας, κομμάτι του νομού Αχαΐας. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ προσοχή. Μην κάνουμε κάτι για το οποίο μετά μπορεί να μετανιώσουμε και όταν μετανιώσουμε μπορεί να είναι αργά. Αυτό, να προστατεύουμε τους εαυτούς μας, να προστατεύουμε την οικογένειά μας και βεβαίως να προστατεύουμε και το κοινωνικό σύνολο. Ταπεινή μου άποψη.

Τι σας έχουμε ετοιμάσει σήμερα? Πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο σας είπα λίγο νωρίτερα, ότι όσον αφορά στο θέμα της Λέσβου, με αυτή την κραυγή αγωνίας, πραγματικά εμένα μάτωσε η καρδιά μου, ρε παιδιά, να ακούω τους κτηνοτρόφους και να λένε, παιδιά, εμείς δεν, θα μας κλείσουν φυλακή. Έχουμε κάλυπτες επιταγές, έχουμε καταστραφεί. Εάν μέχρι το τέλος του χρόνου δεν έχουμε πάρει αυτά τα οποία δικαιούμαστε να πάρουμε, δεν υπάρχει αύριο για εμάς. Και συνομιλήσαμε με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Μουτζούρη, τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, μας είπε συγκλονιστικά πράγματα. Και σήμερα θα κάνουμε ένα follow-up. Αφενός θα συνομιλήσουμε με την βουλευτή του ΚΚΕ, την κυρία Κομνίνακα, η οποία είναι, μένει στη Λέσβο, γνωρίζει πολύ καλά τι γίνεται και θέλουμε να ακούσουμε την άποψή της. Και βεβαίως θα έχουμε και τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, για να συζητήσουμε και για άλλα πράγματα όσον αφορά στο θέμα των αγροτών. Στα θέματα των αγροτών θα μιλήσουμε και πολιτικά. Το άσμα το ακούτε? Για βοηθήστε με, κυρία Βούτσα. Το ξέρετε. Αρχαία γνωμικά. Με ρωτάτε αν θα έχουμε αρχαία γνωμικά και με το νέο πρόγραμμα. Ασφαλώς. Θα το πάμε λίγο πιο εξειδικευμένα, βεβαίως. Θα έχουμε κάποιες αλλαγούλες, ειδικά στο 4 με 5 θα το πάμε λίγο διαφορετικά. Διότι θέλω να ξέρετε ότι η καθημερινή αυτή εκπομπή του Real FM από τις 4 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6 θα είναι η δική σας εκπομπή. Καθαρά η δική σας εκπομπή. Και θέλω τη συμμετοχή όλων και όλων όσοι και όσες εργάζεστε εκείνη την ώρα. Θα τα πούμε. Θα αρχίσουμε να ξαναγνωριζόμαστε στο 4 με 5. 5 με 6 τα κλασικά μας. Θα χτυπάμε τις καμπάνες της ενημέρωσης πολύ πολύ δυνατά. Λοιπόν, αρχαία γνωμικά για σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με τον Δημόκριτο. Ίσιν ο τρόπος εστίν εύτακτος τούτης οικειοβίως συντέτακτε. Αυτή που η συμπεριφορά τους είναι σε τάξη και η ζωή τους είναι τακτοποιημένη. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Θουκυδίδης.

Ευρυπίδης. Ινιδιζόμενος υποτείνων επί το βαρβαρίζειν έφη εγώ μεν το λόγο ημείς δε το τρόπο. Όταν τον κορόιδεψαν κάποιοι ότι μιλά σαν βάρβαρος, είπε εγώ μεν είμαι σαν βάρβαρος στο λόγο. Εσείς δε στη συμπεριφορά. Ωραίο είναι αυτό. Πάμε για άλλα, κυρία Βουτσά.

Αδέρφια, εάν δεν σηκώνετε το πιωτό, μην το καταναλώνετε το ρημάδι. Εάν δε με το πιωτό γίνεστε νταΐδες, ένας λόγος παραπάνω. Εχθές λέει τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε κατάστημα στα Γιάννητσα, ένας καυγάς, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, κατέληξε σε άγριο ξυλοδαρμό. Προσέξτε τώρα. Λίγο πριν τις 4, είδες, εάν ήταν όμως το Real FM, ήταν καθημερινή, δεν θα παίζανε ξυλίκι μεταξύ τους. Οι δύο άνδρες βρίσκονταν μέσα στο ίδιο κατάστημα μαζί με άλλα άτομα, όταν για λόγο που δεν έχει διευκρινιστεί προκλήθηκε φραστικό επεισόδιο μεταξύ τους. Κουβέντα στην κουβέντα, κουβέντα στην κουβέντα, στην παρακουβέντα, κλιμακώθηκε η ένταση, οι δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια και κατά τη διάρκεια της εμπλοκής ο ένας από τους δύο, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και τα αποτελέσματα, χτύπησε τον άλλον πάρα πολύ σοβαρά, έπεσε στο έδαφος. Λοιπόν, η σοβαρότητα της κατάστασής του ήταν τέτοια που κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται. Προχώρησαν ασφαλώς οι αρχές στη σύλληψη του 27χρονου που φέρεται να προκάλεσε τον τραυματισμό. Τώρα ψάχνουν οι αστυνομικοί, ψάχνουν οι αρχές για να δουν τι ακριβώς έχει γίνει. Αλλά και πάλι το λέω έτσι, εάν δεν σας παίρνει, μην πίνετε. Μην πίνετε! Αφήστε το, βγείτε να διασκεδάσετε. Αν δεν σας παίρνει κιόλας και η διασκέδαση, μην βγείτε έξω. Δεν πειράζει, καλύτερα κλεισμένοι στο σπίτι. Γενικότερα, όλοι οι νταΐδες. Στα υπόλοιπα της σημερινής εκπομπής, γιατί τα άφησα στη μέση. Εκτός λοιπόν από την κυρία Κομνίνακα και τον κύριο Γιάννη Αδριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ξηραδάκη. Ένας άνθρωπος, ο οποίος γνωρίζετε ναυτιλιακά πάρα μα πάρα πολύ καλά. Θα μιλήσουμε ασφαλώς για τα στενά του Ορμούς. Να μάθουμε πόσα πλοία ελληνικά, ελληνόκτητα βρίσκονται εγκλωβισμένα σε συγκεκριμένη περιοχή και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Εντάξει, νησάφι πια. Θα μας εξηγήσει ο κύριος Ξηραδάκης αρκετά πραγματάκια και βεβαίως θα μιλήσουμε και για τη Βενεζουέλα, γενικότερα για τα ενεργειακά, με τον οικονομολόγο, οικονομέτρη μας, τον κύριο Γιώργο Αδάλη. Οπότε νομίζω ότι οποιαδήποτε απορία έχετε, δεν έχετε παρά να στείλετε τα ερωτήματά σας, τις ερωτήσεις σας. Εδώ, είτε στο στούντιο papakirialfm.gr που τα βλέπουμε απευθείας μπροστά μας, είτε να πάρετε τηλέφωνο στο 211-200-8200 που εκεί θα βρείτε την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη.

Καλημέρα ρε Παύλε, ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Εύχομαι ακριβώς τα ίδια και ακόμα περισσότερα και καλύτερα και να περάσεις όσο γίνεται πιο όμορφα με την οικογένειά σου, αδερφέ μου, εκεί στα ξένα, στη Γερμανία, στο Ντίζελντορφ. Κυρία Κατερίνα, καλημέρα στην παρέα που θα μας πετά ψηλά από τις 4 το πρωί. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ ωραία, για τα πολύ όμορφα λόγια σου, κυρία Κατερίνα μου. Πάμε για μία πτήση όνειρο στην καρδιά του πρωινού. Πολύ μ' αρέσει. Θα υιοθετήσω και θα κλέψω κάποιες από αυτές τις πολύ ωραίες φρασούλες. Μου επιτρέπετε, κυρία Κατερίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ειρήνη, καλημέρα. Καλημερίζω, κύριε Σπύρο, τις κυρίες και τους κύριους, όχι τους λοιπούς. Γιατί, μωρέ, και όλοι, καλημέρα σε όλους. Μια καλημέρα είναι αυτή. Καλό είναι να τη λέμε και ας πέφτει χάμω για κάποιους. Υπάρχει δυστυχώς εκεί έξω. Κάποιοι θεωρούν, ρε παιδί μου, τους εαυτούς τους ότι είναι πιο έξυπνοι από τους άλλους, ότι είναι πιο

Κυριδίδες, ότι εντάξει μπορούν να κάνουν οτιδήποτε θέλουν και δεν τους παίρνουν πρέφα και κανένας, αυτό νομίζουν. Ξέρετε, το μεγαλύτερο λάθος που κάνει ένας βλάκας είναι ότι θεωρεί τον εαυτό του πολύ πιο έξυπνο από, όλους τους υπόλοιπους. Αυτό, να ξέρετε, μόνο ένας βλάκας το κάνει. Είναι γεγονός. Μακάρι, λέει, να ξεφορτωνόμασταν με αντάλλαγμα λίγο πετρέλαιο τους νεοδημοκράτες, τα ακροδεξιά εξαπτέρυγα. Τα έχεις βάλει, κυρία Ειρήνη, όλα μέσα, όπως η Βενεζουέλα τον Μαδούρο. Μωρέ, κυρία Ειρήνη μου, είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση στη Βενεζουέλα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα μια χώρα σαν τη Βενεζουέλα με την Ελλαδίτσα μας, η οποία και έχουμε δημοκρατία. Έχουμε δημοκρατία, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθούμε κανόνες, πρέπει να ακολουθούμε κανόνες. Θα μου πεις, ναι, εντάξει, είσαι ικανοποιημένος, φαντάζομαι ότι είναι το ερώτημα το οποίο σκέφτεσαι με αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω, ασφαλώς και όχι. Και γι' αυτό τα λέμε και κάθε μέρα. Γι' αυτό, ξέρετε, επειδή τώρα μπαίνουμε, είναι αυτή η σεζόν, σηματοδοτεί και μία περίοδο καθαρά προεκλογική. Ακόμα και αν γίνουν το Μάιο, που λένε κάποιοι εκεί, προς τα τέλη Μαΐου του 2027 οι εκλογές, είμαστε σε προεκλογικό περιβάλλον. Εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, θα διαβάσω το υπόλοιπο μηνυματάκι σας, γιατί είναι μεγάλο, αλλά έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους με τη Χρύσα Κλητσιώτη, επανερχόμαστε. Κυρία Βούτσα, δικό σας.

0: Real FM.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Pub Λευκό Ελάφι βρίσκεται νεκρός. Η detective Nicola Bridge επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Φλίτκοπ ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο Λευκό Ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
6: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
8: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί: φορά απαλλαγές και στήριξη της οικογένειας, το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55-60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσεων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα, ενώ εξετάζεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση μισθού. Όλες οι παρεμβάσεις για τους αγρότες με στόχο την ελάφρυνση του ρεύματος.
9: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
10: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
10: Σε ευχαριστώ, φίλε.
11: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
12: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
12: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
12: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
12: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
12: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
13: Τηλέφωνα 2273-035-426
12: και 6976-5573-49.
13: Μπολίδι καλλιόπι. Η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου
0: Σπάλα χοιρινή άνεφος του. Μόνο 4 και 49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών. Μόνο 4 και 49 το κιλό. Μπύρα Χελλάς Μπράου 500 ml. Μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Κόλα Classic ή 06 επί 330 ml. Μόνο 1 και 99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5 και 10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
15: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πίλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 93 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
17: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
18: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
19: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
20: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
20: Στο Ηρέο Σάμου. Τηλέφωνα 22730 95 600
18: και 6977 80 93 89.
20: Εστιατόριο Κοχύλι.
18: Από το Κοχύλι
20: στα χείλη.
21: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.

0: Συμπαθάτε με, μιλάμε και με τους ακροατές μας. Παίρνουν τηλέφωνο, ε, κυρία Βουγιοκλειώτη, παίρνουν τηλέφωνο οι ακροατές και θέλουν διάφορα πράγματα να μας πούν. Εμείς τους ακούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εδώ είμαστε λοιπόν 38 λεπτά μετά τις 10 η ώρα το πρωί. Είσαστε συντονισμένοι πάντα στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Εκείνα είναι στο λεκανοπεδίο της Αττικής και όχι μόνο βεβαίως. Εκεί μας ακούτε. Αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα μπορείτε να μας ακούτε με όλους από. Μάλλον μπορείτε να μας ακούτε διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εκμεταλλευτείτε το, δεν έχω να σας πω τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Όσοι βεβαίως δεν μπορείτε να μας ακούτε μέσω των FM, κανένα απολύτως πρόβλημα, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Ο ένας τρόπος που μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη είναι ο εξής. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση του καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android και βεβαίως το realplayer.gr. Έτσι μας ακούει ο Παύλος από το Düsseldorf, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, αμέ, ο Νίκος από το Ho Chi Minh City. Νομίζω, Νίκο, ότι θα κάνουμε πολύ καλή παρέα από τις 4 η ώρα το πρωί. Λοιπόν, έχω αφήσει σε εκκρεμότητα το μήνυμα της κυρίας Ειρήνης. Έχω διαβάσει το μισό. Από λογοκρισία λέει την περίοδο 1967-1974. Εντάξει τώρα κυρία Ειρήνη μου, νομίζω ότι ασφαλώς και υπερβάλλεται. Δεν μπορούμε να λέμε πράγματα τα οποία ακουμπάνε μόνο σε συγκεκριμένες απόψεις. Εμάς η δουλειά μας είναι να δίνουμε το ρεπορτάζ. Είναι πολύ βασικό για εμάς. Ακόμα βασικότερο να έχουμε ρεπορτάζ. Και βεβαίως αυτά τα οποία αναφέρουμε να μην διαψεύδονται, διότι δεν δίνουμε το δικαίωμα σε κανένα να μας διαψεύδει, διότι μιλάμε πάντα τη γλώσσα της αλήθειας. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, καλή Κυριακή κυρία Ερένη, η κυρία Ειρήνη. Υποθητή, καλημέρα σας και καλή Κυριακή με υγεία. Χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη. Τι ωραία, τι όμορφο. Το ομορφότερο νησί. Ever, ever. Σπύρο, καλημέρα στέλνει ο Γιώργος. Ο Γιώργος ο ταξιτζής από την Κηφισιά. Κρίμα που φεύγει ο Αύγουστος. Αυτό σημαίνει ότι γυρίζουμε στην κίνηση του χειμώνα. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να πείζουμε στους δρόμους. Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας ακόμα γιατί γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικούλης. Γεια σου, ρε Γιώργο. Ο Γιώργος από το Βραχάτι. Καλημέρα, Σπύρο. Καλή δύναμη στα δύσκολα ωράρια που καλείσαι να τα απεξέλθεις για να μας κρατάς παρέα. Σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, από το πανέμορφο Βραχάτι. Κοίτα να δεις το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ναι. Okay. Όλα καλά. Όλα καλά. Πολύ μ' αρέσει. Έχω καιρό να έρθω και είναι ακόμα εκεί το Λούνα Πάρκ. Έχω λόγο που σε ρωτάω, Γιώργο μου. Απάντησέ μου, αν είναι στο Βραχάτι ακόμα το Λούνα Πάρκ, υπάρχει ένας λόγος παραπάνω. Λοιπόν, καλημέρα σας, κυρία Σόφη Μαραγκίδου, την καλημέρα μου. Όταν δεν μπορείς να αλλάζεις τον άνεμο, ρυθμίζεις τα πανιά, Αριστοτέλης. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαραγκίδου, για αυτό το οποίο έχετε στείλει. Καλή Κυριακή σε σένα, Σπύρο μας, και στις αγαπημένες μας, κυρίες Κατερίνα, Εύη, Χρύσα, αλλά και στην αγαπημένη σου σύντροφο Μαρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Που θα το ξαναπώ, είναι ηλίου φαϊνότερο ότι την αγαπάς πολύ. Εντάξει, δεν έχει διαφορετικό νόημα να είσαι με έναν άνθρωπο, να θέλεις και να χαράζεις, να χαράσεις κοινή ζωή. Είναι, νομίζω, αυτονόητο να υπάρχει αμοιβαία αγάπη. Αμοιβαία αγάπη, σεβασμός, υποστήριξη και όλα τα συναφή. Θερμές αυχές και στον Αλέξανδρο τον Κόντι. Αλέξανδρε, χρόνια πολλά. Σε ξέχασα, Αλτσχάιμερ. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Που τον Αύγουστο ήταν στο σταθμό όπως πάντα παρόν, ακριβώς. Βάζει πλάτη ο Αλέξανδρος όποτε χρειαστεί. Έτσι είναι. Ιστερόγραφο, Σπύρο μου, ειλικρινά σε θαυμάζω για τις αντοχές σου. Η Παναγιά κοντά σου στη νέα σεζόν. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαραγκίδου. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Ο Νικόλαος, κύριε Παπαδάκη, εύχομαι καλή σεζόν. Δύσκολη ώρα στρατιωτικής κουλτούρας. Έχω δύο ερωτήσεις. Γιατί τα σχολικά βιβλία σε μαθητές ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων δεν χορηγούνται δωρεάν? Πολύ καλή ερώτηση. Αν το 50% των μαθητών που φοιτούν σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια σταματήσουν και επιστρέψουν στα δημόσια σχολεία, μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να καλύψει τις ανάγκες σε αίθουσες και διδακτικό προσωπικό. Μία απάντηση από την έμπειρη Υπουργό Παιδείας, μια και είναι εκπαιδευτικός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Το κρατάω και θα το μεταφέρω. Εάν τώρα έχουμε μία απάντηση μέχρι και την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής, θα τη μοιραστώ απευθείας μαζί σου. Στον αέρα θα την πούμε, θα τη μοιραστώ με όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες του Real FM. Τζον Χάν, δεν καταλαβαίνω έτσι το μήνυμά σου. Στα ελληνοτουρκικά τα πράγματα δεν ξέρω τώρα. Μιλάς για 900 χρόνια κυριαρχία και όλα τα σχετικά. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον είσαι σε κάποιον άλλον πλανήτη ή θέλεις να δείχνεις ότι είσαι σε κάποιον άλλον πλανήτη. Εμείς πάντως, επειδή θα δώσουμε ρεπορτάζ και σήμερα, υπήρξε μία άκομψη αντίδραση, μία άκομψη δράση μάλλον, μία άκομψη επιθετικής έτσι, ρητορικής από την πλευρά της Τουρκίας για την πώντηση του καλωδίου και ήρθε η πληρωμένη απάντηση από την πλευρά του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Αμέσως μετά θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε. Δικό σας, κυρία Βότσα.
1: Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
2: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου.
3: Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
2: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά. Για τώρα.
4: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Metlen.
5: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Είχαμε πριν από λίγο για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού στο, την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφέρεται στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ολοκληρώθηκε ο κύκλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Είδατε, χθες τα είπαμε με τον κύριο Παπαθανάση, με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας. Έρχονται κι άλλα. Αναφέρεται, όπως επίσης μας τα είπε χθες ο κύριος ο κύριος Παπαθανάσης, ότι έρχονται τα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ που ενεργοποιήθηκαν από το νέο κοινωνικό κλιματικό ταμείο. Έχουμε γενικότερα, ρε παιδί μου, υπάρχει αρκετή, πώς να το πω τώρα, άλλα έρχονται, άλλα φεύγουν. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης, ένα λεπτό για να ανοίξω απευθείας και να τη βλέπω την ανάρτησή του, για να τη μοιραστώ μαζί σας. Πάει και αυτό το καλοκαίρι, έτσι ξεκινάει η ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη. Τελευταία Κυριακή του Αυγούστου. Δεν ξέρω αν είστε, λέει, από αυτούς που σας χρωστάνε έναν Αύγουστο, αλλά ξέρω ότι η Θεσσαλονίκη έχει πλέον ένα χρωστούμενο λιγότερο. Και αναφέρεται στο μετρό, βεβαίως, της Θεσσαλονίκης. Τώρα υπάρχουν πολλά πραγματάκια, έτσι, όσον αφορά στο μετρό της Θεσσαλονίκης, για να ασφαλώς το γεγονός ότι από τη μία πλευρά της πόλης μέχρι την άλλη μπορεί πλέον ένας κάτοικος της συμπρωτεύουσας να καλύψει την απόσταση μέσα σε 20 λεπτά. Είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα. Αλλά βεβαίως άκουσα επίσης πολύ προσεκτικά τον κύριο Δήμα, τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών και υποδομών και μεταφορών, να λέει ότι γίνονται και τα έργα πάνω, στην επιφάνεια. Γιατί εκεί με το που βγαίνεις από το μετρό, από τον τερματικό σταθμό, εντάξει, η κατάσταση δεν είναι, πρέπει λίγο να εξυγχρονιστεί. Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά με το που θα αρχίσει να υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα σε συγκεκριμένη περιοχή, στο συγκεκριμένο σημείο, θα αρχίσει να αναπτύσσεται και η περιοχή, όπως έγινε ακριβώς και στην Αθήνα. Υπήρχαν σταθμοί του μετρό που έβγαινες έξω και δεν έβλεπες τίποτα. Δεν υπήρχε κάτι. Για να βρεις περίπτερο, παραδείγματος χάρη, τώρα βέβαια με τα περίπτερα άλλη ιστορία, ή για να βρεις το οποιοδήποτε μαγαζί, έπρεπε να περπατήσεις αρκετά. Και τώρα σιγά σιγά σε αυτές τις περιοχές έχει αναπτυχθεί μια νέα ζωή. Και υπάρχει εμπορική κίνηση και ούτω καθεξής και όλα τα συναφή. Τα ξέρετε τώρα. Λοιπόν, τι άλλο λέει ο κύριος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του? Αναφέρεται ασφαλώς στις μεγάλες αλλαγές, όπως τις έχει χαρακτηρίσει, τον ακούσαμε να το λέει, και από τις περιοδίες τους, που δεν αφορούν μόνο μία πόλη, αφορούν και τη Δυτική Μακεδονία, μία περιοχή συνδεδεμένη με το Λιγνίτη που καλείται να βρει το νέο βηματισμό της. Πήγε μέχρι και στη νέα μονάδα Σύθια της ΔΕΗ, στην καρδιά. Και ότι η ΔΕΗ είναι αυτό το οποίο σας έλεγα εχθές, ότι συνέδεσε ο κύριος Μητσοτάκης στην περιοδία του τα έργα και το επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Ένα επενδυτικό σχέδιο 5,75 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030, και με τη μείωση της ακρίβειας, αλλά βεβαίως και με τη δημιουργία πάνω από 1.800 θέσεις εργασίας. Λοιπόν, είναι από αυτά τα πράγματα τα οποία είπε και όλα στην εβδομάδα που μας πέρασε ο κύριος Μητσοτάκης, τα έχει αναρτήσει και στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Μάλιστα, αναφέρεται επίσης και στους 5.259 νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, από τους οποίους 1.421 στην ειδική αγωγή, ενώ συνολικά αναμένονται περίπου 36.000, λέει, αναπληρωτές, ώστε τα σχολεία να ανοίξουν με περισσότερους ανθρώπους στις τάξεις τους. Συνεχίζεται επίσης το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου με τον αριθμό των ανακαινισμένων σχολείων που έχουν φτάσει πλέον τα 669 και τις μελέτες για ακόμη 500 να αρχίζουν το Σεπτέμβριο. Εγώ σας διαβάζω αυτά τα οποία έχει αναρτήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Τα ρεπορτάζ εμείς τα έχουμε βγάλει.
Τα συμπεράσματα είναι καθαρά δικά σας.

0: Γεια σου, είναι ονόματε Σπύρο. Μου στέλνεις ένα... από μισό λεπτάκι. Ένα λεπτό. Δεν μπορώ να το ανοίξω, ρε αδερφέ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εάν μπορείς να το ξαναστείλεις, πολύ ευχαρίστως να το διαβάσω και στον αέρα αυτό το οποίο έχεις στείλει. Μου γράφεις από κάτω, κλεμμένο το είχε ο Καζαντζάκης. Οκ, okay, να δω τι ήταν αυτό το οποίο είχε κλεμμένο ο Καζαντζάκης. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου σε κάθε περίπτωση. Μιχαήλ, και γιατί πρέπει να υιοθετήσω την άποψη, βρε Μιχαήλ, του συγκεκριμένου. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Έχουμε, λέει, κοινοβουλευτική μοναρχία. Τη σύνθεση της Βουλής, ποιος την διαλέγει? Ποιος κάνει την επιλογή? Ποιος στέλνει τους 300 εκεί μέσα? Αναρωτιέμαι γιατί μπαίνουμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις και υπάρχουν συμπολίτες μας που έχετε αυτή την άποψη. Πραγματικά αναρωτιέμαι. Κάθε 4 χρόνια έχετε μία φοβερή δύναμη που σας δίνει αυτή η δημοκρατία. Την ψήφο σας. Εκμεταλλευτείτε την αυτή τη δύναμη. Κάποιοι δεν πάνε καν να ψηφίσουν και μετά λένε «Α, δεν υπάρχει δημοκρατία, αυτούς που βγάλατε, που κάνατε, που ράνατε». Μα όταν επιλέγεις να μείνεις στον καναπέ και να μην πας να ψηφίσεις, αυτομάτως δίνεις μεγαλύτερη δύναμη σε αυτόν που πάει να ψηφίσει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εσείς που πηγαίνετε και ψηφίζετε και πολύ καλά κάνετε, εκτός από το κόμμα της αρεσκίας σας, εκεί στην περιοχή που βρίσκεστε, στην περιφέρεια, έχετε και ένα ψηφοδέλτιο με ονοματάκια που πρέπει να βάλετε σταυρουδάκι δίπλα. Άρα λοιπόν να το ψάξετε φέτος, να το ψάξετε σε αυτές τις εθνικές εκλογές λίγο περισσότερο, να ψάξετε πολύ περισσότερο τα ονόματα των υποψηφίων. Πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο. Παίρνετε το κάθε ονοματάκι και το γκουγκλάρετε για να βλέπετε ο καθένας τι καπνό φουμάρει. Εάν τώρα μείνετε στο κομμάτι το ποιος έχει μεγαλύτερη προβολή, ποιος, εν πάση περιπτώσει, βγαίνει περισσότερο στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, δεν μιλάω μόνο για πολιτικούς, όχι. Εάν μείνετε μόνο στην λάμψη της επωνυμίας ορισμένων που δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική, αλλά θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική. Και ξέρετε, σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν 2 υποκατηγορίες. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική ζωή του τόπου, να κάνουν καλό στον τόπο τους και δεν έχουν καμία ανάγκη την πολιτική. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν απόλυτη ανάγκη την πολιτική για να μπορέσουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Έχετε τον τρόπο, διότι έχω εμπιστοσύνη πάρα πολύ στο μυαλό σας. Έχετε τον τρόπο λοιπόν αυτό να το ξεχωρίσετε. Αυτά. Συνεχίζω με μηνύματάκια σας μέχρι την αλλαγή ώρας και το δελτίο ειδήσεων με την Χρύσα Κλητσιώτη. Ο Μιχάλης λέει: «Καλημέρα Σπύρο, καλή Κυριακή και καλή σεζόν με υγεία. Μετά από ένα 10ήμερο διακοπών σε Μονεβασιά και Μιστρά στα μέρη μου πήγες. Πέρασες καλά, Μιχάλη? Γυρνάμε», λέει, «στην Αρμενία, γεμάτη ήλιο, ομορφιά από την πατρίδα και αφήνουμε εδώ μέρος της ψυχής μας. Σας ευχαριστούμε όλους σας στο σταθμό για την όμορφη παρέα. Είστε κι εσείς νοητά παρόντες στο Γερεβάν κάθε μέρα. Καλή σεζόν και πάλι, Μιχάλη μου. Χαίρομαι που πέρασες όμορφα κάτω στα μέρη μου. Και την επόμενη φορά να ενημερώσεις νωρίτερα, μπας και καταφέρουμε να ανταμώσουμε κιόλας». Ναι, Σπύρο λέει: «Μην ξεχάσεις η Ζένια τώρα». Ναι, μην ξεχάσεις να προσκαλέσεις και άλλους νεοδημοκράτες ή συμπληρώματά τους που πράττουν και σκέφτονται σαν γνήσιοι. Τώρα να σου πω κάτι, εντάξει, πρέπει να κάνεις λίγο περισσότερη παρέα με την κυρία Λατινοπούλου. Αυτές οι λέξεις είναι πολύ μακριά από μένα, πρώτον. Δεύτερον, ναι, ασφαλώς η κυρία Κομνίνακα έχει απόλυτη σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, αγαπητή μου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όπως και ο Γιώργος Αδαλής, επίσης έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα, να αναφέρεσαι στον κύριο Γιάννη Ανδριανό, ασφαλώς είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. ξέρεις, πρέπει να τους ρωτάμε και αυτούς. Διότι για το κάθε πρόβλημα το οποίο δημιουργείται, όπως και να το πούμε, όπως και να το κάνουμε, αυτούς ρωτάμε για το αν υπάρχει λύση ή οτιδήποτε. Καλή σου μέρα, Ρίτσα μου, καλή Κυριακή. Τι να σου πω, Ρίτσα μου, αυτό δεν το γνωρίζω. Εάν έχεις κάποιες ενδείξεις ή οτιδήποτε, εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε. Πάντως, ενδεχομένως, ξέρεις, στο χωριό μου λένε όταν ακούμε τα πρόβατα να κάνουν μπέ, λέμε βελάζουν. Καταλαβαίνονται μόνο μεταξύ τους. Οπότε μάλλον, την καλημέρα μου. Διαφημισούλες, παρακαλώ.
1: Όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τη θυμίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ.
4: Σάμος. FM στους 102.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
10: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Σαρώνεις την άσφαλτο.
13: Σκίζεις τα κύματα.
12: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
12: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
13: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
12: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
12: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 81 72 08.
13: Για Μότο και Μαρίν,
12: στο Μένεγα θα έρθεις.
14: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
15: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
14: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
15: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
14: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
15: Μα οι άλλοι λένε...
14: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
16: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
17: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273 089 450.
18: Ράδιο Σάμος
19: FM στους 102.
20: Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Γενικά έθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε λοιπόν εδώ, είμαστε 8 λεπτά μετά τις 11 η ώρα το πρωί. Ρε παιδιά, συγγνώμη, τι έχει γίνει, πού πήγε ο ήλιος? Ρε Κατερίνα, κύριε Βουτσά, τον βλέπετε πουθενά τον ήλιο? Πού? Τι πράγμα? Ωραία, ωραία που είναι έτσι. Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Αλλά κοίτα να δεις. Εντάξει. Okay. Θα κάνετε το μπανάκι σας λίγο πιο. Βέβαια, εδώ εμείς δεν έχουμε. Φαντάζομαι ότι σε άλλα σημεία. Τώρα, να σας πω. Για ελάτε να ενεργοποιηθούμε και στείλτε μηνύματα για να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται εκεί έξω, όσον αφορά και στο θέμα του ήλιου. Χάθηκε ο ήλιος το. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Καλημέρα. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Η συχνότητά μας. Απέναντί μου η κυρία Κατερίνα Βουτσά, η απόλυτη αρχόντισσα στο ραδιοθάλαμο, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 βρίσκεται την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πανικούλη. Ο Αναστάσιος. Επειδή δεν έχει καμία σχέση με το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε αμέσως τώρα για δεύτερη μέρα με την βουλευτή του ΚΚΕ, την κυρία Μαρία Κομνίνακα. Εχθές λοιπόν που επικοινωνήσαμε, συνομιλήσαμε και βγάλαμε στον αέρα τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Μουτζούρη, ξέρετε, εμένα με συγκλώνησε πάρα μα πάρα πολύ. Με συγκλώνησαν οι φωνές των κτηνοτρόφων στο Περιφερειακό Συμβούλιο εκεί της περιοχής την Πέμπτη, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Με συγκλώνησε που άκουγα ένα νέο άνθρωπο ο οποίος, αντί να κάνει οποιαδήποτε άλλη δουλειά, έμεινε στον τόπο του, έμεινε εκεί, στη Λέσβο, για να ασχοληθεί με την αγροτιά, με την κτηνοτροφία. Και βουρκωμένος έλεγε ότι εμένα έχω επιταγές που αν δεν τις πληρώσω μέχρι το τέλος του χρόνου θα με κλείσουν φυλακή. Ο κύριος Μουτζούρης μας είπε ότι ακολουθούν, λέει, τα πρωτόκολλα. Είναι με τους κατοίκους, δεν είναι με τους κτηνοτρόφους ο κύριος Μουτζούρης, δεν είναι με την κυβέρνηση. Ακολουθούν, λέει, τα πρωτόκολλα όταν σε μία στάνη ένα πρόβατο, ένα ζωντανό έχει τον ιό. Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα πρέπει να σφαγιαστούν όλα. Καταλαβαίνετε το μέγεθος της καταστροφής και της ζημιάς. Και καταλαβαίνουμε όλοι το μέγεθος της απόγνωσης αυτών των ανθρώπων. Καλή σας ημέρα, κυρία Κομνίνακα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Τι κάνετε?
1: Κομνινάκα, καλημέρα.
0: Κομνινάκα, σας ζητάω συγγνώμη. Δε, εντάξει. Κάνω λάθος το δικό μου επώνυμο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Είναι έτσι τα πράγματα ή υπερβάλλουμε?
1: Είναι πραγματικά εκρηκτική και απελπιστική η κατάσταση στο νησί. Και αφορά πρώτα και κύριε βεβαίως αυτή την εικόνα που μετέφεραν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο οι κτηνοτρόφοι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, χωρίς υπερβολή. Και κατ' επέκταση και το υπόλοιπο νησί, γιατί η Λέσβος κατά 70% η οικονομία τη στηρίζεται στην κτηνοτροφία και βεβαίως μιλάμε για συνολική καταστροφή που θα ακολουθήσει αν αυτός ο πλούτος του νησιού χαθεί.
0: Εσείς ήσασταν παρούσα στο συγκεκριμένο Περιφερειακό Συμβούλιο?
1: Ναι, βεβαίως, όπως είμαι και ως κόμμα και με όλες τις δυνάμεις και εγώ ίδια, σε όλες και στις κινητοποιήσεις των αγροτών από την πρώτη στιγμή, στο μεγαλειώδη αγώνα που έδωσαν στον αποκλεισμό του λιμανιού για 8 συνεχόμενες μέρες, στα συλλαλητήριά τους μέχρι τώρα. Και τι είναι αυτό που βλέπουμε? Είναι πραγματικά ότι 5,5-6 μήνες μετά από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος στη Λέσβο, δεν έχει πάρθει κανένα ουσιαστικό μέτρο για να σταματήσει, για να αντιμετωπιστεί ο ιός, και αυτό αποτελεί κατά τη γνώμη μας, και το ΚΚΕ να το λέει ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή, είναι πολιτική επιλογή από τη μεριά της κυβέρνησης και του κράτους και όχι μια ανεπιτυχής διαχείριση. Γιατί υπάρχουν το 2026, υπάρχουν επιστημονικά εργαλεία για να αντιμετωπιστούν αυτού του είδους ζωονώσεις. Υπάρχουν τα εμβόλια, που είναι εμβόλια εγκεκριμένα, που είναι σύγχρονα εμβόλια που μπορείς σήμερα να ελέγξεις αν τα αντισώματα που έχει ένα ζώο είναι από την ασθένεια ή από το εμβόλιο. Υπάρχει η ανάγκη της πρόληψης που δεν μπορεί να συζητάμε και να λέει η κυβέρνηση ότι κάνω σημαία την πρόληψη, ότι κάνω σημαία αυτά που μου προτείνουν οι επιστήμονες όταν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες μέχρι σήμερα παραμένουν υποστελεχωμένες.
0: Δεν μπορώ να διανοηθώ και δεν μπορώ να καταλάβω, διότι αναφερθήκατε και εσείς στο εμβόλιο. Για ποιο λόγο μια κυβέρνηση θέλει να βλέπει αυτή την κατάσταση και όχι να προχωρήσει στη διαδικασία αυτή την οποία λέτε? Δεν ισχύει αυτό το οποίο μας αναφέρουν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και μάλιστα άκουσα και τον κύριο Καβαθά να το λέει. Και σε λίγο που θα έχουμε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Ανδριανό, παρόλο που το έχει αναλάβει ο κύριος Καβαθάς, θα τον ρωτήσουμε. Δεν ισχύει αυτό το οποίο λένε, ότι είναι καθαρά θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν πάρουμε άδεια, αν δεν πάρουμε την έγκριση, εάν δεν μας δώσουν συγκεκριμένες οδηγίες, δεν μπορούμε να κάνουμε εμβόλια?
1: Όχι, και μάλιστα το συγκεκριμένο, ιδιαίτερα και για την ευλογιά, εμείς στο κόμμα λέμε ότι θα έπρεπε να έχει γίνει διαδικασία και μπορεί να πάρθει έγκριση, όμως ιδιαίτερα για την, για τον αυτόδη πυρετό, το εμβόλιο είναι εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι αυτό το πρόβλημα, και μάλιστα στις πρώτες μέρες και όλες που είχε έρθει, ξέρετε, είχαμε και την ατυχία σε αυτό το διάστημα να έχουν αλλάξει και 5-6 διαφορετικοί υπουργοί αγροτικής ανάπτυξης. Το ίδιο παραδεχόταν τότε και ο κύριος Τσιάρας, ότι είναι ένα εμβόλιο εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουμε πρόβλημα. Πού υπάρχει το πρόβλημα και ποιος βάζει το βέτο για τον εμβολιασμό? Το βάζουν 3-4 βιομηχανίες εξαγωγών φέτας που δεν θέλουν να χάσουν τις αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου χρειάζεται, αν θέλετε, να κάνουν συγκεκριμένες συμφωνίες, δηλαδή δεν θέλουν να χάσουν τα κέρδη τους.
0: Μισό λεπτάκι, αυτό το οποίο λέτε, αυτό το οποίο καταγγέλλετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα.
1: Μα είναι η πραγματικότητα και το δείχνει το παράδειγμα της Κύπρου, για παράδειγμα. Η Κύπρος είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμβολίασε. Και σήμερα είναι έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό οι θανατώσεις των ζώων, γιατί το εμβόλιο λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, προληπτικά και κατασταλτικά περιορίζει την εξάπλωση της νόσου, εμβολίασε, έκανε συγκεκριμένες συμφωνίες για την εξαγωγή των προϊόντων της και συνέχισε να εξάγει. Τι λέει σήμερα η κυβέρνηση? Ότι το εμβόλιο θα έχει οικονομικές συνέπειες. Μα εδώ συζητάμε αν θα υπάρχει αύριο κτηνοτροφία στη Λέσβο. Ιδιαίτερα για τη Λέσβο, που υπάρχει μια ξεχωριστή φυλή προβάτου, το λεσβιακό πρόβατο, που δεν μπορεί, αν θέλετε, να αντικατασταθεί με εισαγωγές, με οτιδήποτε. Μιλάμε για μια συγκεκριμένη φυλή προβάτου, ένα ανθεκτικό πρόβατο που είναι πολύ παραγωγικό. Είναι η τρίτη σε παραγωγικότητα περιοχή ενός γάλα. Η Λέσβος είναι η τρίτη γαλακτοπαραγωγός περιοχή της χώρας.
0: Ερώτηση. Λοιπόν, στην ίδια αίθουσα βρισκόταν και ο υφυπουργός, έτσι δεν είναι, ο κ. Καβαθάς?
1: Ήταν με ηλεκτρονική σύνδεση, δεν ήταν στην αίθουσα.
0: Δεν ήταν στην αίθουσα. Εγώ είχα την εντύπωση ότι, εν πάση περιπτώσει, έχετε μιλήσει μαζί του.
1: Γι' αυτό τον περίμενα. Τέλος πάντων, έχουμε μιλήσει και είναι γνωστό. Και
0: όταν λοιπόν αυτά τα έχετε θέσει ως βουλευτής. Ωραία, ποια είναι η απάντηση λοιπόν? Ποια είναι η απάντηση ακόμα και σε κατηδίαν? Γιατί τώρα ξέρετε, όταν άνθρωποι υποφέρουν, όταν λένε ότι εμάς θα μας κλείσουν φυλακή με αυτά τα οποία γίνονται, τώρα δεν υπάρχουν και όπως και...
1: Είναι πραγματικά.
0: Τι σας έχουν πει?
1: Ένα το κομμάτι που ξαναλέμε του εμβολιασμού, που θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου και να σταματήσουν αυτές οι αθρώες σφαγές που έχουν σήμερα φτάσει το 20% του ζωικού κεφαλαίου της Λέσβου να έχει σφαγιαστεί με αυτόν τον τρόπο. Η απάντηση είναι κάθε φορά διαφορετική, αν θέλετε. Γι' αυτό λέμε ότι φαίνεται και δείχνει και το πρόσχημα, επιβεβαιώνει το πρόσχημα ότι δεν είναι επιστημονικοί οι λόγοι που δεν επιλέγει το εμβολιασμό, αλλά οικονομικοί. Όταν λοιπόν οι
0: λόγοι. Σας έχουν πει δηλαδή από το Υπουργείο ότι.
1: Λένε ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις στις εξαγωγές, θα υπάρξουν επιπτώσεις στην αγορά. Θα χαρακτηριστεί. Μα δεν μπορούν να κρύψουν. Γιατί όταν τους λέμε ότι το εμβόλιο αυτό είναι εγκεκριμένο και δεν έχει πρόβλημα και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Κύπρου, ξαναλέω. Κάθε φορά στην αρχή λέγανε ότι θα υπάρχει πρόβλημα στη ΦΕΤ. Σήμερα θυμήθηκαν ότι θα υπάρχει πρόβλημα στις εξαγωγές του κρέατος. Μα και σήμερα η Λέσβος δεν εξάγει, όχι στο εξωτερικό. Δεν αφήνουν να φύγουν κρέατα από την Λέσβο στην Αθήνα. Άρα το ζήτημα είναι να σωθούν τα κοπάδια της Λέσβου για να μπορούμε να συζητάμε για την επόμενη μέρα. Αν λοιπόν οι συνέπειες είναι μόνο οικονομικές, εμείς λέμε η κυβέρνηση να δώσει από αυτό το θηριώδες πρωτογενώς πλεόνασμα που καμαρώνει ότι έχει και να στηρίξει, να καλύψει τις διαφορές στις τιμές κλπ. Άλλα είναι τα... Αποκαλύπτονται λοιπόν ότι η κυβέρνηση αναμασά προσχήματα, γιατί το βέτο στον εμβολιασμό το βάζουν οι βιομήχανοι της φέτας. Και εγώ σας καλώ να θέσετε το ερώτημα και στον υφυπουργό που θα έρθει να μιλήσει μετά. Στη Γαλλία, που είναι η μεγαλύτερη εξαγωγός χώρα σε ζωντανά βοήθη, που εμβολίασε τώρα για την οζώδη δερματίτιδα, μια άλλη ζωονόσο. Πώς και με 1 εκατομμύριο ζώα εμβολίασε. Πώς και συνεχίζει χωρίς προβλήματα να κάνει εξαγωγές, πώς και συνεχίζει να κάνει και ζωντανά ζώα και κρέας. Είναι προφάσεις αμαρτίες αυτές της κυβέρνησης, γιατί δεν θέλει να παραδεχθεί ότι έχει επιλέξει να θυσιάσει τη Λέσβο. Ήταν η εύκολη λύση. Η μοναδική της προτεραιότητα είναι να περιορίσει την νόσο στο νησί. Και εδώ πραγματικά μας έχει αφήσει την τύχη μας και λειτουργεί το πάνω και όπου βγει. Και αυτό αποδεικνύεται και με τα ελιπέστατα μέτρα βιοασφάλειας, δηλαδή απολυμάνσεις με ωράριο, και σε αυτό έχει ευθύνη και η περιφέρεια. Γιατί βεβαίως η περιφέρεια βγαίνει και λέει ότι είναι με τη μεριά των κτηνοτρόφων. Όμως αυτά τα ζητήματα αφορούν τα μέτρα της πρόληψης και την περιφέρεια, αλλά βεβαίως και τα ζητήματα της στελέχωσης και των ιατρικών υπηρεσιών. Και εμείς ξαναλέμε που βαραίνουν την κυβέρνηση, και βεβαίως το βασικό ζήτημα της αποζημίωσης αυτού του κόσμου, που είναι πραγματικά σε απελπισία και βυθίζεται συνεχώς στα χρέη. Και μιλάμε αποζημίωση αυτού του κόσμου που είναι πραγματικά σε απελπισία και βυθίζεται συνεχώς στα χρέη.

0: κόσμος με αυτούς τους παράλογους οριζόντιους αποκλεισμούς που επέλεξε στην αρχή της διαχείρισης της νόσου κυβέρνηση, τον αποκλεισμό της, των τυριών, των κρεάτων που, δεν έχουν, που έχουν μείνει άνθρωποι με αρνιά, που έχουν γίνει.
1: Και να τώρα, κλείσουμε με αυτό, σας παρακαλώ. Ναι.
0: Ναι, και δεν έχουν αποζημιωθεί για το γεγονός ότι δεν στάχτηκαν τα αρνιά το Πάσχα, για το γάλα που δεν διοχετεύτηκε στην αγορά, ούτε βεβαίως για τις ζωοτροφές, που είναι αναγκασμένοι αυτοί οι άνθρωποι να έχουν σταυλισμένα τα ζώα τους, να μην μπορούν να βόσκουν ελεύθερα και να πληρώνουν ζωοτροφές τη στιγμή που είναι με μηδέν εισόδημα. Άρα είναι άνθρωποι καταχρεωμένοι και νομοθετούν, υποτίθεται, μέτρα διευκόλυνσής τους, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει τέχει, ούτε ένα ευρώ δεν έχει δοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους και ούτε βεβαίως έχουν προχωρήσει το πάγωμα των οφειλών τους απέναντι σε τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία κλπ. Πρέπει να δοθούν λύσεις εδώ και τώρα, χτες. Η κτηνοτροφία της Λέσβου δεν μπορεί να επιβιώσει με αυτούς τους σπόρους και βεβαίως να στελεχωθούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και να πάρθουν σοβαρά μέτρα πρόληψης, διότι η ζωονόσος στα απέναντι παράλια είναι ενεργή και καλπάζει και πρέπει βεβαίως να πάρθουν μέτρα για τη στήριξη όλου αυτού του κόσμου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Ήταν η βουλευτής του ΚΚΕ, η κυρία Μαρία Κομνηνάκα, ασφαλώς για το θέμα το οποίο απασχολεί εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το νησί της Λέσβου. Λοιπόν, τα συμπεράσματα δικά σας. Λίγο αργότερα θα έχουμε και τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Σταύρος. Γιατί, βρε Σταύρο μου, είναι τόσο κακό. Δεν μπορώ να σας καταλάβω ώρες-ώρες. Το ότι μπορεί να έχετε μια τελείως διαφορετική ιδεολογική είτε κομματική τοποθέτηση, αυτό σας δίνει το δικαίωμα ασφαλώς να εκφράσετε την κριτική σας, αλλά όχι να αναρωτιέσαι για ποιο λόγο, ας πούμε, βγάζουμε μια βουλευτή από το ΚΚΕ. Το θεωρώ λάθος. Πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις. Όλες οι απόψεις. Και να σου πω την αμαρτία μου, την κυρία Κομνηνάκα, ήθελα να την ακούσω, διότι μένει στη Λέσβο. Γνωρίζει από πρώτο χέρι το τι ακριβώς γίνεται. Έτσι, εχθές είχαμε τον κύριο Μουτζούρη. Λίγο αργότερα θα έχουμε τον υφυπουργό. Λοιπόν, τώρα αυτά περί αστικής δημοκρατίας, εντάξει, οκ. Okay. Είναι αυτό το θέμα? Δεν μπορώ να σε καταλάβω, μάλλον σου χαλάει το αφήγημα και κακώς. Νίκο μου, πού ακριβώς λες? Λέει ο Νίκος, τι λέτε, αφού όλοι έχουν κάνει το εμβόλιο εδώ. Πού είναι το εδώ, θέλω να μου πεις. Ο Πάνος και αυτός έχει την αντίρρησή του. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω σε τι πράγμα έχεις αντίρρηση. Πρωτογενής τομέας πεθαίνει και μαζί και τα χωριά. Μακάρι να ήξερες, λέει, τι κάνεις. Τι κάνω ακριβώς. Αλλά μπας περιπτώσει. Η Λίνα. Καλημέρα, λέει. Κάποιοι έχουν συμφέροντα. Πολιτική. Έχει βάλει μέσα σε παρένθεση. Από τον αφανισμό της ελληνικής κτηνοτροφίας. Χωριό που φαίνεται, Κολαούζο δεν θέλει, αναφέρει η Λίνα. Γεια σου ρε Φόρτσα Παοκάρα. Αυτό είπε η κυρία Κομνηνάκα μέχρι πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Ο Φόρτσα Παοκάρα λέει: η Κύπρος και εμβολίασε και το ίδιο διάστημα έκανε εξαγωγές. Και το παράλογο, η Ελλάδα που έχει αποκλείσει όλα τα προϊόντα από την Λέσβο, εισήγαγε και εισάγει προϊόντα από την Κύπρο. Ας αναφωνήσουμε όλοι μαζί, ζήτω. Κρατάω το μήνυμά σου για να κάνω το ερώτημα στον υφυπουργό. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι στην άλλη πλευρά. Μετά λέει η κυρία Κομνηνάκα, θα λέει ότι δεν μπορούμε να πουλήσουμε το γάλα. Μην τα λέμε όπως θέλουμε. Πρέπει να ακολουθηθούν οι κανονισμοί. Σίγουρα πρέπει και θα δοθεί και άλλη επιδότηση στους κτηνοτρόφους. Ο Real Blogger. Δεν καταλαβαίνουν, λέει, οι κυβερνητικοί, ότι η πρωτογενής παραγωγή είναι συνυφασμένη με την ύπαρξή μας ως λαός. Ξεχνάνε τον ξεσηκωμό των παραγωγών του περασμένου Δεκεμβρίου, τι έκαναν από τότε, τι σόι μυαλά κουμαντάρουν, αναφέρει ο Real Blogger. Διαβάζω το μήνυμα ακριβώς όπως το έχει στείλει ο Real Blogger. Ο Χρήστος, καλημέρα σας, λέει, κύριε Παπαδάκη, είμαι από τα παιδιά

0: μήνυμα από τα παιδιά, βάλτε στον κύριο Σταυρό να ακούσει το κοκάμι. Θεωρώ ότι εκφράζει και εσάς. Καλή σεζόν να έχετε, σας εύχομαι υγεία σε εσάς και την οικογένειά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Πολύ γρήγορα, πόσο έχουμε μισό λεπτό, πολύ ωραία. Καλημέρα σας και καλή Κυριακή, πολλά συγχαρητήρια για την υπέροχη εκπομπή σας. Χαιρετισμούς από την Σαντορίνη, κυρία Βάλβη, να είστε καλά. Καλημέρα από Βιέννη, στέλνει, δεν βλέπω το όνομα. Έχω στραβωμάρα, τι. Η κυβέρνηση στην παραβίαση του ελληνικού και ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από Τουρκία, από τουρκικά αεροπλάνα, πρέπει να σοβαρευτεί. Θέτει σε άμεσο κίνδυνο τα πολιτικά αεροπλάνα, όπως προχθές στην Αλεξανδρούπολη, αρκετά πια πριν θρηνήσουμε ανθρώπους. Αγαπητέ μου ή αγαπητή μου, Φίλιππος, τώρα το είδα, συγγνώμη. Αγαπητέ Φίλιππα, πρέπει να σου πω το εξής. Αυτά πρέπει να τα δει η Τουρκία και ασφαλώς θα πρέπει να τα δει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε ειδήσεις σε τίτλους με τη Χρύσα Κλητσιώτη, θα μου επιτρέψετε, κρατάω το μήνυμά σου και θα το συζητήσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις και όλα αυτά τα οποία σας προείπα, κυρία Βουτσά, δικό σας.
1: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
2: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
6: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ρωμαίος.
11: Ιουλιέτα.
10: Από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό.
10: Ασύγχρονο.
11: Που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
11: Ρωμαίος Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας.
10: Χωρίς καμιά ντροπή.
11: Ο Γιάννης Βουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε.
12: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκη. Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
13: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για το 2027, αλλά και για την επόμενη τετραετία. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55-60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσιων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα, ενώ εξετάζεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση μισθού. Όλες οι παρεμβάσεις για τους αγρότες με στόχο την
14: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
15: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
16: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
17: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
18: Ανακαινίζεις,
19: χτίζεις,
18: βάφεις
19: ή επισκευάζεις.
18: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
18: Επισκευές,
19: ανακατασκευές,
18: οικοδομικές ανακαινήσεις,
19: σοβάδες,
18: βαψίματα,
19: σκεπές.
18: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Καρλόβαση Σάμου.
18: Ανακαινίζεις,
19: χτίζεις,
18: βάφεις
19: ή επισκευάζεις.
18: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
20: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
21: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
20: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
22: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2730-32203 και 694-220-79-73.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
23: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
24: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
24: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
23: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
25: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glarus Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζευγάκια εποχής, σκέτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glarus Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Glarus. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για να καλύψουμε όλο το πρόγραμμα καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών, το πρόγραμμα του Real FM. Για εσάς πάνω απ' όλα, ναι, η κυρία Όλγα. Πέρασα, λέει, το καλοκαίρι στην Αθήνα, στο σπίτι με πρωινή παρέα το Real. Εάν και δεν είσαστε από τους αγαπημένους παραγωγούς του σταθμού, δεν πειράζει, εντάξει, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους, Όλγα μου. Πρέπει να σας πω ότι η εργατικότητά σας μου έχει κάνει εντύπωση. Έχετε βάλει πλάτη στη δύσκολη περίοδο του καλοκαιριού όσο κανείς άλλος. Καλή δύναμη σε όλη σας τη ζωή. Όλγα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για, τα καλά σου μήνυμα, για το καλό σου μήνυμα, για τα όμορφά σου λόγια. Πρέπει να σου πω το εξής. Δεν είναι αναγκαίο να συμφωνούμε όλοι σε όλα και για όλα. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι εμένα δεν είναι το πρώτο μου μέλημα να είμαι αρεστός. Θα μπορούσα, ξέρεις, το κάθε τι, να το πηγαίνω με κορδελάκια, με το ένα, με το άλλο. Το ρεπορτάζ, ντάπ, απευθείας. Είναι αυτό. Κάνω και το σχόλιο μου. Ναι, όπως κάνετε κι εσείς, έχετε το δικαίωμα να κάνετε το δικό σας σχόλιο, να πείτε τη δική σας άποψη. Νομίζω ότι μου επιτρέπετε, αντίστοιχα, να κάνω κι εγώ κάτι παρόμοιο, έτσι δεν είναι? Αυτό άλλωστε είναι το ραδιόφωνο. Αυτό είναι το ραδιόφωνο το οποίο μας κάνει, μας φέρνει πιο κοντά. Και θέλω να πιστεύω ότι μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να αισθανόμαστε ότι κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Διαφωνώ με πάρα πολλά πράγματα. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι από εσάς έχετε στο μυαλό σας μια συγκεκριμένη ατζέντα. Δεν σημαίνει όμως ότι η ατζέντα που έχετε στο μυαλό σας είναι και η πραγματικότητα που βιώνει το σύνολο των συμπολιτών μας εκεί έξω. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μία κυρία, δεν χρειάζεται να πω το όνομά της, συνεχώς μου στέλνει μήνυμα. Βουλεύτρια, βουλεύτρια, όχι, δεν είναι βουλεύτρια, είναι βουλευτής. Και το αρσενικό και το θηλυκό. Δεν θα κρατήσουμε τα... Πολιτής λέει πολίτρια. Χορευτής χορεύτρια, άρα είναι βουλευτής βουλεύτρια. Δεν είναι έτσι. Τουλάχιστον για τη δική μου ταπεινή άποψη, μπορώ να την εκφράσω, Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως, κυρία Όλγα μου, για το μήνυμά σας. Καλημέρα σας. Ενδεχομένως, Άρη μου, να συμβαίνει και αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κυρία Έφη. Αν κατάλαβα καλά, ρωτήσατε τον ακροατή αν το Λούνα Πάρκ είναι ακόμα στο Βραχάτι. Ναι, είναι ακόμα. Κάθε καλοκαίρι είναι πόλος έλξης, όχι μόνο των παιδιών, αλλά και των μεγάλων, και έχει συνδεθεί με τις καλύτερες αναμνήσεις των παιδικών και εφηβικών χρόνων. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ένας λόγος παραπάνω για να κάνουμε και μια βολτίτσα προς τα εκεί. Έλλης μου, όχι, δεν ξέρω τι ακριβώς. Τώρα, στην επόμενη ώρα θα το ψάξω και θα το μοιραστώ μαζί σας, εφόσον έχετε και απορίες. Τι πανικούλης είναι αυτός? Πολύ ωραίος πανικός, ευχαριστώ. Αναστάση, επειδή άφησα πίσω σου λίγο πίσω χρονικά το μήνυμά σου, θα κλείσουμε με αυτό. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά ΣΑΤΕΜΠ, υπάρχει σε εξέλιξη μία δίκη. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει επιτέλους τη δουλειά της. Εγώ θα πω αυτό. Όσον αφορά στο... Παρόλο που το μήνυμά σου έχει μία επιθετική ρητορική, δεν θα ήθελα εγώ να μπω στη διαδικασία να χρησιμοποιήσω αυτές τις λέξεις. Θα μου το επιτρέψεις. Έχουμε βγάλει πάρα πολλά όταν έγινε το δυστύχημα στην Βιολάντα. Καθημερινά με τη Στεφανία βγάζαμε ρεπορτάζ. Έχει γίνει λάθος, ποιος δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά του, ποιες υπηρεσίες δεν λειτουργήσαν όπως έπρεπε να λειτουργήσουν. Τα έχουμε πει όλα αυτά. Τώρα και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η διαδικασία, έχει πάρει μάλλον την όλη υπόθεση στα χέρια της η δικαιοσύνη. Δεν είμαστε με κανέναν πολιτικό, αλλά δεν... πώς να σου το πω ρε Αναστάση, δεν μ' αρέσει και αυτή η λέξη την οποία έχεις βάλει δίπλα στη λέξη πολιτικούς. Εάν δεν τους θέλετε αυτούς, είναι στο χέρι σας να τους καταψηφίσετε και να ψηφίσετε κάποιους άλλους. Αλλά όταν η πλειοψηφία έχει κάτι διαφορετικό, επιλέγει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο ενδεχομένως να ήθελες να επιλεγεί η Αναστάση μου, δεν σημαίνει ότι μετά τι... Αρχίζουμε τις κατηγορίες, αρχίζουμε να βρίζουμε, αρχίζουμε να μπαίνουμε σε μια διάθεση, για να το πω ελληνικά, πολύ αρνητική. Γιατί? Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα παίρνουμε τα κουμπούρια μεταξύ μας? Είμαστε στον 21ο αιώνα, 2026 έχουμε. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω για το μήνυμά σου. Εάν κάτι σε έχει ενοχλήσει από αυτά τα οποία είπα για το μήνυμά σου, μάλλον σχολίασα όσον αφορά στο μήνυμά σου, εδώ είμαστε και περιμένω να μου στείλεις. Μέχρι τη μία θα είμαι εδώ και θα σε περιμένω. Θα πάμε με αυτό το τραγουδάκι σε διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε αμέσως μετά με τον κύριο Ξηραδάκη. Παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου best seller «Το Μυστικό», αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζεται. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
11: Σήμερα δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θα προσπαθήσω να διαβάσω πραγματικά, σας μιλάω όσα περισσότερα μηνύματα γίνεται. Γιατί έρχονται το ένα πίσω από το άλλο. Καταλαβαίνω ότι έχουμε ανοίξει τη βεντάλια για πάρα πολλά θέματα. Θα ανοίξουμε άλλο ένα θέμα με τη βοήθεια του κυρίου Γιώργου Ξηραδάκη, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και γνωρίζει τα ναυτιλιακά καλύτερα από τον καθένα. Πρέπει να το πούμε αυτό. Τι κάνετε, κύριε Ξηραδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Το ευτύχημα στη χώρα μας είναι ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που γνωρίζουν τα ναυτιλιακά καλύτερα ο ένας καλύτερα από τον άλλον. Γι' αυτό και ηγούμαστε του πλανήτη. Οπότε αυτά εγώ είμαι λίγο πιο τολμηρός όσον αφορά την δημόσια επικοινωνία. Και έτσι έχω και την τύχη να μιλάμε και συχνά πυκνά μαζί. Έχουμε την τύχη και οι δυο μας.
0: Είναι τιμή για εμάς, κύριε Ξηραδάκη, γιατί πάρα πολλές φορές μας ξεκλειδώνεται το μυαλό και καταλαβαίνουμε και κάποια πράγματα με κατόπιν αυτών που λέτε. Που δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε σε πρώτη φάση. Θέλω να ξεκινήσουμε με το εξής. Η κατάσταση εκεί στα στενά του Ορμούζ όσον αφορά στα ελληνικά πληρώματα, όσον αφορά στα ελληνόκτικτα πλοία, πώς είναι? Πρώτα απ' όλα, είναι μεγάλος ο αριθμός ο οποίος βρίσκεται εγκλωβισμένος?
1: Ο αριθμός πάντα είναι μεγάλος, γιατί όταν υπάρχει μία κινητικότητα στα πετρέλαια, να ξέρετε ότι περίπου το 35% των πλοίων που κινούνται για πρόσφατα δεξαμενόπλια είναι ελληνόκτητα. Συνεπώς το ενδιαφέρον είναι τεράστιο πάντα για την Ελλάδα. Υπάρχει ένας απόλυτος σεβασμός των ελληνικών εταιριών όσον αφορά τα πληρώματα και η προσοχή όσον αφορά την ασφάλειά τους. Κανένας δεν πάει παρά τη θέλησή του. Κανένας δεν πάει με μειωμένα χρήματα. Και μέσα στον πλανήτη, και ξέρετε, δεν είναι μόνο οι Έλληνες ναυτικοί, είναι και ναυτικοί από δεκάδες κράτη του πλανήτη, που οι οποίοι έχουν ανάγκη να πάνε να ταξιδέψουν, να πάνε στα πιο επικίνδυνα σημεία. Όπως γι' αυτό έχουμε και μισθοφόρους στρατιώτες. Βλέπετε σε άλλα μέρη τι υπάρχει. Βλέπετε ότι έχουμε δύσκολα, πολύ δύσκολα επαγγέλματα να πηγαίνουν κάτω στα έγκατα της γης για να πληρώνονται παραπάνω. Αυτό πάντα συνέβαινε στην κοινωνία μας και πάντα θα συμβαίνει. Όσον αφορά τους ναυτικούς, προστατεύονται ιδιαιτέρως και από διεθνείς συνθήκες, από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Προστατεύεται από το ITF, το οποίο είναι πραγματικά το συνδικάτο το παγκόσμιο για τους ναυτικούς μας. Και στην Ελλάδα εκπροσωπείται η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, η οποία είναι πάρα πολύ ευαίσθητη, όπως είναι και πάρα πολύ ευαίσθητη επίσης και από την άλλη μεριά η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, η οποία εκδίδει συνεχώς διατύπου, επικοινωνία με τα πλοία και όλα αυτά. Πέραν αυτών όλων, βέβαια, να πούμε ότι έχουμε και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το οποίο έχει δείξει και ειδικά το λιμενικό σώμα για τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθεί τα πληρώματα και ουσιαστικά συμβάλλει στην, αν θέλουμε, την διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος. Δεν είναι όμως κάτι εύκολο, γιατί κακά τα ψέματα, υπάρχει ένας πόλεμος, υπάρχει μια αναξιοπιστία των μερών, υπάρχει μια αναξιοπιστία των μερών. Δηλαδή, η Φερρυππίν, τα νέα της ημέρας, αν θέλετε, θα το συζητήσουμε και λίγο αργότερα, είναι, λέει, ότι αποφάσισε, λέει, το ΟΜΑΝ μαζί με το Ιράν, ότι αυτή θα είναι η δίωδος. Και από εκεί θα προσπαθήσουν να βγάλουν και τις νάρκες για να περνάνε τα πλοία και όλα αυτά. Okay, και τι έγινε το που αποφάσισαν αυτοί οι δύο? Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συμφωνούν, τα άλλα κράτη της Αραβικής Χερσονήσου ή Αραβικού Κόλπου συμφωνούν. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο να διαβούμε σε αυτό. Και μέσα σε αυτό το κομμάτι δημιουργείται μια εκρηκτική ανασφάλεια, η οποία αφενός μεν έγκυται στο τεχνολογικό εξοπλισμό πλέον, τον ελλιπή τεχνολογικό εξοπλισμό των Ιρανών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή, ξέρεις που λέμε αυτή την έγκριση, βαράνε χωρίς, λέει, μου φαίνεται ότι περνάει ένα πλοίο και ρίχνουν. Και γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές να είναι τόσο διασκοπισμένες, επειδή έχουν χαλάσει τα ραντάρ τους, έχουν χτυπηθεί πάρα πολύ από την αμερικανική πολεμική μηχανή και έχει χαθεί αυτή η αξιοπιστία ακόμα και της τεχνολογίας των Ιρανών. Και γι' αυτό έχουμε και παράπλευρες απώλειες, πάνε, χτυπάνε λιμάνια, χτυπάνε εκείνο, χτυπάνε τ' άλλο. Όμως είναι και είναι το ένα το θέμα. Το άλλο το θέμα είναι ότι υπάρχουν πλοία τα οποία είναι σε blacklist από την Ιρανική blacklist. Υπάρχουν 45 τάνκες αυτά. Τώρα εδώ επιτρέψουμε να σας πω, δεν ξέρουμε τι εθνικό τίτλο είναι. Πάντως δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο γινόπτητο του παρόντος, πιθανότατα να βγει, αλλά δεν έχω ακουστεί κάτι τέτοια. Τα οποία αυτά όλα είναι, έχουν μπει σε blacklist. Αυτά τώρα, αν πάνε να περάσουν μέσα από εκεί πέρα, από τα στενά, είναι βέβαιο ότι θα χτυπηθούν. Αυτά τα κοιτάνε. Τι είναι αυτά τα πλοία? Αυτά τα πλοία είναι που δεν τους γράψανε στα παλιά τους τα παπούτσια και περνούσαν πέρα δόθε, πηγαίνανε, πέρανε πετρέλαιο από μέσα, ξεφορτώνανε απ' έξω, κάνανε αυτό το ship to ship, πλοίο σε πλοίο μεταφορές, και εκεί έχουν εκνευριστεί ιδιαίτερα οι Ιρανοί, δε γιατί να περνάνε αυτά τα πλοία και χωρίς να έχουμε εμείς καμία δουλειά κτλ. Εκεί αυτή η ναυτική, τώρα αν έχουμε βαθμό επικινδυνότητας 100 σε όλα τα πλοία που διέρχονται το Ορμούς, αυτή είναι στα 2.000. Είναι πολύ μεγάλη επικινδυνότητα σε αυτά τα πλοία. Οπότε αυτοί πάνε, είναι αυτό που λέει ο λαός, πάμε γυρεύοντας. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση όσον αφορά το θέμα των πληρωμάτων, για να απαντήσω ολοκληρωμένα στην ερώτησή σας.
0: Άρα λοιπόν, έτσι όπως μας περιγράφετε την κατάσταση, κύριε Ξηραδάκη, όλο αυτό έχει άμεσες συνέπειες σε όλα όσα λειτουργούσαν πριν από αυτό το πόλεμο κανονικά, ήταν σε μια κανονικότητα, τώρα κάθε άλλο παρά κανονικότητα.
1: Δεν υπάρχει ούτε κανονικότητα. Ούτε υπάρχει. Να σκεφτείτε ότι ακόμα και η τελευταία εβδομάδα, αυτό τώρα που έχουμε δει λίγο την πτώση των, την πτώση των, του
0: Brent.
1: Του Brent αυτού και του αργού πετρελαίου, η οποία είναι περίπου 5% μέσα στην εβδομάδα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι επιβεβαιωμένα στοιχεία έδειξαν ότι μόνο 7 πλοία περάσανε την Πέμπτη, έναντι 17 την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή και σε κάθε περίπτωση στο μέσο όρο είναι περίπου 15 το προηγούμενο δεκαήμερο. Δηλαδή, αν τα βάλετε όλα κάτω ότι, και θυμηθούμε ότι πριν από τον πόλεμο περνούσαν περίπου 130 την ημέρα πλοία, καταλαβαίνετε ότι δεν περνάνε πλοία. Και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Και πέραν αυτού του μεγάλου προβλήματος που έχουμε στο Ορμούς, το πρόβλημα είναι, γιατί θα σας ρωτήσουν οι τηλεθεατές σας, γιατί βλέπετε ότι έχετε μια τεράστια επικοινωνία με τους ακροατές σας, θα σας ρωτήσω τι γίνεται Σπύρο, τι θα γίνει, θα πληρώσουμε, πόσο θα πληρώνουμε τη βενζίνη, τι θα γίνει με το πετρέλαιο, τι θα γίνει. Εδώ οδεύουμε τώρα σε μια εκρηκτική κατάσταση όσον αφορά το θέμα του κόστους του πετρελαίου. Και γιατί το λέω είναι εκρηκτική? Εκρηκτική είναι γιατί θα δούμε μια έλλειψη διηγμένων προϊόντων του πετρελαίου, και αυτό γιατί έχουμε την ξαφνική απόφαση του Πούτιν να απαγορεύσει, προσέξτε, σε ιδιώτες εξπόρτες, όχι μόνο σε κρατικούς εξαγωγής, να απαγορεύσει οποιαδήποτε εξαγωγή, είτε, πώς το λένε, είτε πετρελαίου δίζελ, είτε διηγμένο πετρελαίο, οτιδήποτε μπορεί να παράγουν τα διηγηστήρια, όλα τα refined, ας πούμε, αυτά προϊόντα, είτε να απαγορεύσουν επίσης και να βγαίνουν και, πώς το λένε, και jet, δηλαδή για τα αεροπλάνα. Και εδώ θα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα που θα αρχίσει να ανεβαίνει συνέχεια το κόστος μεταφοράς των προϊόντων, δηλαδή στα φορτηγά, το κόστος των λεωφορείων, το κόστος των ακτοπλοϊκών πλοίων, γιατί τα ακτοπλοϊκά πλοία, ως γνωστόν, καίνε diesel, δεν καίνε crude, αργό πετρέλαιο. Λοιπόν, όλη αυτή η κατάσταση θα μας φέρει, νομίζω, σε μεγάλες πιέσεις, τουλάχιστον τις επόμενες εβδομάδες, όσο διαρκεί αυτό το σύστημα. Και έχουμε και μεγάλο έλλειμμα επίσης στο φυσικό αέριο, γιατί πρέπει να σημειωθεί, επειδή σας αρέσουν και τα στατιστικά, ότι το Κατάρ, που ουσιαστικά παράγει περίπου το 1 πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς σε φυσικό αέριο, σε LNG, έχει μειώσει τις εξαγωγές του σε σύγκριση με πριν από τον πόλεμο κατά 96%.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οπότε εκεί τι γίνεται? Όλη η αγορά ψάχνει να βρει φυσικό αέριο από διάφορα μέρη. Εμείς στην Ευρώπη πάμε στην Αμερική και το παίρνουμε. Αλλά βλέπουμε και οι Αμερικανοί πλέον, παρόλο που έγινε αυτή η ωραία κίνηση για τους Αμερικάνους, για τον πρόεδρο Τραμπ και για τη διακυβέρνηση των ΗΠΑ, αυτό που κάνανε στη Βενεζουέλα, Αλλά αυτό για να μπορέσει να αρχίσει να παράγει και να καλύψει τα κενά τους και να πληρώσουν και τις αποθήκες τους και τα αποθέματά τους και τα αποθέματα φυσικού αερίου, θα πάρει χρόνια. Συνεπώς, όπως θα πάρει και πάρα πολλά χρόνια και αυτό που πάει να γίνει, που λένε ότι θα κάνουμε επενδύσεις στη σειρά για να περνάνε, να περνάει το φυσικό αέριο και να βγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Θάλασσα, στη Μεσόγειο. Αυτό φτάνει δεκαετίες, είναι αρκετά χρόνια αυτό. Άρα για άμεση φάση θέλω να πω ότι δυστυχώς οι διεθνείς αγορές εμφανίζουν ακόμα πάρα πολύ ψηλά επίπεδα τιμών, τόσο για δίζελ αλλά και για όλα τα άλλα τα προϊόντα που βγαίνουν από τα διαλυστήρια.
0: Κύριε Ξηραδάκη.
1: Αυτό θα σας επηρεάσει.
0: Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ήτανε τα είπα όλα, κύριε Παπαδάκη.
0: Τα είπατε όλα και μας δώσατε και τον οδικό χάρτη ουσιαστικά, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο.
1: Και να πούμε και κάτι άλλο. Ένα ευχάριστο είναι ότι ναι, όντως έχουμε πολύ καλά ναύλα όσον αφορά για τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες. Έχουν καλές αποδόσεις και στα αποτελέσματά τους, ειδικά αυτές που ασχολούνται με τα πετρέλαια και όλα αυτά. Όμως πρέπει να γνωρίζετε ότι και το κόστος μεταφοράς έχει πολλαπλασιαστεί και αυτό το πράγμα το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας σε οτιδήποτε παράγεται, είτε αυτό είναι πατατάκι, είτε αυτό είναι αλκοόλ, είτε αυτό είναι οτιδήποτε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου.
1: Και για την αναοχή στη φλιαρία μου.
0: Εμείς σας... ούτε καν. Ούτε καν. Ούτε καν. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Να είστε καλά.
2: Real FM.
3: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
4: Ναι.
5: Έρχεσαι, πού είσαι?
4: Καβαλάω το κύμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
5: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
4: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
5: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχει δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα.
4: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
5: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
2: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνο. Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
10: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
11: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
11: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
10: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
6: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
12: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
13: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
12: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
12: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
13: Για Μότο και Μαρίν,
12: στο Μένεγα θα έρθεις.
14: Διάθεση καλοκαιρινή.
15: Θέα χαλαρωτική.
14: Γεύσεις λαχταριστές.
15: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
14: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
15: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
14: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
15: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
14: Τηλέφωνο 22730 62 153.
15: See you at Corner.
16: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
17: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
16: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
17: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
16: Πάνελ.
17: Περίφραξη.
16: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
17: Είδη κυγκαλερίας.
16: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
17: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
16: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
17: Τηλέφωνα 2273-035-426
16: και 6976-5573-49.
17: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
18: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
19: Ράδιο Σάμμος.
20: FM στους 102.

Αιγαίου κύματα με το Στέλιο Χαλβατζή. Μία εκπομπή με παραδοσιακά και νησιώτικα τραγούδια. Κάθε Κυριακή μεσημέρι 12 με 2 στο ράδιο Σάμος 102 FM.

Φίλοι μου, γεια σας. Αιγαίο κύματα και σήμερα και την εκπομπή μας άνοιξε η Χαρούλα Λαμπράκη, ο Ματθαίος Γιαννούλης και η Τζένα Σπηλιοτοπούλου. Θα ακούσουμε ένα ελληνικό γλέντι όπως είχε ηχογραφηθεί σε ένα CD το 1997. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Χαρούλα Λαμπράκη, Ματθαίο Γιαννούλη και Τζένα Σπηλιοτοπούλου.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
4: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
4: βαψίματα,
3: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
4: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι γρο πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5 και 10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
6: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
6: και 6983 199 081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
9: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
8: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
8: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
9: Μα οι άλλοι λένε...
8: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 22730-89450.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα Πόπαμ Φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια Σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή «Αιγαίου Κύματα». Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 2, στο Ράδιο Σάμος 102 FM.

Στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας ακούμε τη Χαρούλα Λαμπράκη, το Ματθαίο Γιαννούλη και την Τζίνα Σπηλιωτοπούλου σε ένα ελληνικό γλέντι όπως είχε ηχογραφηθεί σε CD το 1997 με 38 μεγάλες επιτυχίες.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
8: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
11: Σιγά εσύ, σιγά.
10: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
11: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο, το καλύτερο.
10: Ποσειδώνα, ακούς.
11: Να συνεχίσω.
10: Ναι, ναι, συγγνώμη.
11: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
10: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
11: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λες.
10: Ποσειδώνα, ακούς.
12: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
13: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
13: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
13: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
12: και 6977-80-93-89.
13: Εστιατόριο Κοχύλι.
12: Από το Κοχύλι
13: στα χείλη.
8: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.
0: Και τώρα θα ακούσουμε την πατριώτησά μας την Κέιτι Γκρέι. Το 1993 κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με τον τίτλο «Το Άγιο Αιγαίο» από την FM Records. Η μουσική σε αυτό το άλμπουμ είναι του Γιώργου Πολύζου και η στίχη του Γιώργου Λεκάκη. Την ενορχίστρωση έκανε ο Νίκος Πολίτης. Τα τραγούδια είναι «Μία πέτρα ερωτεύτηκα», «Σ' αγαπώ και δεν το κρύβω», «Τι ταιριαστό ζευγάρι», «Το ντέρτι είναι ντέρτι», «Καλέ γειτόνισσα», «Αχ Αφροδίτη», «Το ταξίδι», «Σαμιώτησα σε θέλω», «Η αγάπη μας να ζήσει» μαζί με τον Κώστα Μάνο, «Η καλή κατονταπηλιανή», «Ρίχνω στη θάλασσα γυαλί» και «Μέσα στην όμορφη καρδιά». Και την Γκρέι, «Το Άγιο Αιγαίο».

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 22 73 0 35 426
4: και 69 76 55 73 49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273 0 34 055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
8: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
9: Γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 22 73 0 78 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρο Σισάι, με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρο Σισάι, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή «Αιγαίου Κύματα». Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 2, στο Ράδιο Σάμος 102 FM.
1: Κάποτε οι εφημερίδες δίνανε και CD, αν θυμάστε. Το Βήμα, λοιπόν, είχε δώσει ένα CD με τον τίτλο «Τραγούδια από τις χαμένες πατρίδες», το νούμερο 3. Το νούμερο 3 συμπεριλαμβάνει τραγούδια από τη Μικρά Ασία. Πάμε, λοιπόν, να ακούσουμε παραδοσιακά μικρασιάτικα τραγούδια με τον τίτλο «Τραγούδια από τις χαμένες πατρίδες».

Η εκπομπή Αιγαίου Κύματα έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο Ράδιο Σάμος

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
4: το κοριτσάκι του,
3: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
4: και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλα.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
8: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
7: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
8: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
7: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
9: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 7973.
10: Διάθεση καλοκαιρινή.
11: Θέα χαλαρωτική.
10: Γεύσεις λαχταριστές.
11: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
10: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
10: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
11: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
10: Τηλέφωνο 22730 62 153.
11: See you at Corner.
2: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-73-061-230.
12: Έλα, φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
13: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
12: Για πες λεπτομέρειες.
13: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
12: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
13: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
12: Σε ευχαριστώ, φίλε.
13: γένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Ήταν ανέτοιμες. Και αποτύχει πέρασε ο Παναθηναϊκός και μπράβο σε κάποιο κύριο ο οποίος βγήκε και είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι. Ένα ανόητο πέναλτι, αλλά ας δούμε και τον γκολ που έβαλε ο Παναθηναϊκός. Μήπως ο Ντέσσερς έκανε φάουλ και το κατάπιαμε όλοι. Τον γκολ που προηγήθηκε μέσα στη τέτοια. Ανεξάρτητα από αυτό, να μην φανούμε ούτε αντιπανεθναϊκοί ούτε ανθέληνες, μας προσέφερε το μεγάλο καλό, το ευεργέτημα, το ότι απόκτησε μια τσεχική ομάδα.
16: Ναι.
15: Όμως ο Παναθηναϊκός είναι ανέτοιμος για προκριματικά. Και αυτό φάνηκε και πιο παλιά, όπως ο Άρης δεν έμπαινε καν. Δεν μπορούσε να. Κατευθείαν από τον πρώτο αγώνα αποκλειόταν. Δηλαδή, ομάδες που έχουν μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ τους, αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει πολύ σοβαρά. Δηλαδή, θα πρέπει μια ομάδα η οποία βγαίνει στην Ευρώπη να σκέφτεται ότι θα στηριχτεί στον κορμό, όπως στηρίχθηκε η ΑΕΚ φέτος τον κορμό, τον περσινό, ο Όφης τον περσινό κορμό, για να περάσει κάποια προκριματικά και ιδίως τα προκριματικά που ξεκινάνε νωρίς. Δηλαδή αυτό οι θύνοντες των ομάδων θα πρέπει να το δούνε.
16: Ναι.
15: Και επειδή σε άκουσα να μιλάς για φυσική κατάσταση για τον Παναθηναϊκό, έτσι, εκεί βέβαια εξηγούν ότι μάλλον έχει γίνει βαριά προετοιμασία, να χρησιμοποιήσω έναν όρο.
16: Όχι, αν μου επιτρέπεις, ακριβώς το αντίθετο. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, επειδή ναι, ήταν η ανάγκη να περάσουν από τα προκριματικά, δεν τους έχει κάνει βαριά. Γι' αυτό είναι έτσι.
15: Έχει κάνει και ναι,
16: όχι. Ήθελε να τους έχει φρέσκους.
15: Ναι.
16: Αλλά όταν κάνεις αυτή την προετοιμασία, συνήθως μετά το 60-70 κρεμάς.
15: Δεν έχει δυνάμεις.
16: Έτσι. Ωραία. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ, όλα τα μάτς του ΠΑΟΚ, με εξαίρεση το τελευταίο που 60-80 έπαιξε ένα 20 λεπτό καλά.
15: Μπράβο.
16: Αλλά αυτό τι ήταν, επειδή ήταν το 2-0 και ήταν το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Βγήκε μπροστά. Αλλά και ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα φυσικής κατάστασης, όπως και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, εφόσον τώρα μπήκε στον όμιλο, τώρα θα προσπαθήσει ο Νίστρουπ να κάνει μέσα από τις προπονήσεις μια προετοιμασία για να αυξήσει την ένταση και να βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν περισσότερες δυνάμεις φυσικές, όσον αφορά την κατάστασή τους, εννοώ.
15: Ναι, ναι, ναι. Η μεγάλη έκπληξη για μένα ήταν ο Όφη. Δηλαδή, πριν 10 μήνες ο Όφη, να το πούμε έτσι, ήταν η ομάδα που θα υποβιβαζόταν. Πήρε επάξια και το κύπελο και το Super Cup με εμάς και διέλυσε και στα δύο παιχνίδια. Εντάξει, δεν ήταν καμία υπερομάδα, να το πούμε έτσι. Μακάρι να συνεχίσουν αυτοί εκεί κάτω με τόσους Έλληνες, με έναν Έλληνα προπονητή, μην το ξεχνάμε. Και πρόσεξε, το σημαντικότερο, έτσι. Έκανε καμία χειρή μεταγραφή ο Όφη και δεν το πήρα χαμπάρι εγώ φέτος.
16: Όχι, έφερε χθες αυτόν τον Κόντρο, είναι καλός ένας Βόσνιος.
15: Εγώ μιλάω μέχρι τώρα.
16: Όχι, όχι, κάτι ιδιαίτερο, όχι, όχι, όχι, όχι.
15: Και μπήκε πολύ, πολύ άνετα στη league phase του Europa.
16: Ναι.
15: Κάτι που ο Ολυμπιακός δεν έδωσε προκριματικά, υποβιβάστηκε να το πούμε. Είναι δύσκολο να μπεις. Και όμως μπήκε πολύ άνετα όθη. Και με παίχτες οι οποίοι, για να λέμε και το όνομά τους, έτσι, Ελληνόπουλα, τα οποία δεν κάνανε σε κάποιες μεγάλες ομάδες του κέντρου. Είτε φύγανε στον αποτυχημένο, είτε δεν μας κάνουμε και ψάχνουμε να βρούμε μπακ αριστερά αλλού, ξέρω εγώ, παράδειγμα. Κι όμως, αυτά τα παιδιά εκεί κάτω και μπράβο τους. Μακάρι να συνεχίσουν να έχουν δηλαδή χωρίς δημοσιογράφους, καμιά 15 δημοσιογράφους όπως έχει κάθε μία μεγάλη ομάδα και πω, πέρασε ο Παναθηναϊκός. Σω πάρε μεγάλε, ποιον είναι πέρασε ο Παναθηναϊκός. Μπράβο, το ξαναλέω. Πέρασε μία ομάδα της πλάκας. Τη 1948 και την άλλη. Και για τον Όφη περνάει σε δεύτερο και σε τρίτο στο δελτίο το αθλητικό. Αφού πούμε για την ΑΕΚ, αφού πούμε για τούτο, αφού πούμε για εκείνο. Γιατί τον Όφη πρέπει να προβάλλουμε. Και το λέω αυτό αποκλειστικά και μόνο έτσι, γιατί υπάρχει το ελληνικό στοιχείο εκεί και πρέπει να παίρνουμε μαθήματα. Εμείς τι είπαμε, οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ, χάσαμε το Super Cup γιατί είχαμε δύο Ελληνόπουλα μέσα. Κάτω των 20. Είναι έτσι, είναι. Αλλά με τα πράγματα με το όνομά τους. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, για να μην γκρινιάζουμε και συνέχεια,
16: ναι,
15: βλέπω ότι γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά. Τώρα φέτος θα φανεί σαν νεοφώτιστη αν μπορούμε να σταθούμε και πώς μπορούμε να σταθούμε και σε τι επίπεδο. Γιατί κακά τα ψέματα, είναι πάρα πολύ δύσκολη η χρονιά φέτος, τουλάχιστον στο ευρωπαϊκό κομμάτι. Εδώ δεν ξέρω τι θα γίνει. Από ό,τι φαίνεται, ο Νίκολιτς δίνει και εδώ.
16: Εννοείται. Μα, φυσικά. Φυσικά. Μα είπε, αλλά... είπε και στη συνέντευξη προχθές, αυτός το θεωρεί δεδομένο ότι θα πάμε δέκατη η Ελλάδα. Ότι ο πρωταθλητής θα παίξει απευθείας στον όμιλο του Champions League. Σκοτωμός θα γίνει φέτος.
15: Το είχε πει όταν είχε έρθει.
16: Ναι, αλλά το είπε και προχθές. Το είπε και προχθές. Ναι, ναι, ναι. Όχι, θα γίνει σκοτωμός για το πρωτάθλημα.
15: Είναι σημαντικό. Ωραία. Εγώ αυτό που ευχαριστιέμαι και θα το πω είναι την κολάρα που έβαλε ο Γιώβιτς με τον Ηρακλή. Ναι. Κοντρολάρει την μπάλα με το εξωτερικό του δεξιού ποδιού και με το αριστερό στον ουρανό των διευθύνων.
16: Έτσι, έτσι. Ωραία,
15: και τον κόρδα που έβαλε το πρώτο τώρα προχθές με την τέτοια. Έχει δύο καλούς εντερφόρες.
16: Έχει πολύ καλούς. Πολύ καλούς. Ωραία.
15: Λοιπόν,
16: έγινε Νίκο, μα τα πούμε. Να είσαι καλά.
15: Θα σε παρακολουθούμε στο 13.
16: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον κύριο Σάβα, Νέα Σμύρνη. Γεια σας κύριε Σάβα.
0: Γεια σας. Ευχές για υγεία στις οικογένειές σας.
16: Επίσης.
0: Η υγεία αποκτιέται μόνο με την αγάπη. Όπου δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει υγεία. Από ό,τι φαίνεται, η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και η μόνη ελληνική είναι Όφη. Με προπονητή έναν Έλληνα που από όπου πέρασε άφησε έργο. Φόρεσε και τη φανέλα του Πανιώνη. Με προπονητή έναν Έλληνα που από όπου πέρασε άφησε έργο. Φόρεσε και τη φανέλα.

0: κάθε μπροστά είναι να πούμε ξηράφια. Είναι αυτό που δίνει χαρά στους ανθρώπους. Τι δίνει χαρά, τον γκολ. Για τον Ολυμπιακό, τα χάλια του. Και δεν φτιάχνονται με τίποτα. Πού είναι τα Ελληνάκια που έβγαλε να πούμε και πήραν να πούμε το πανευρωπαϊκό. Τα δώσαμε όλα, έτσι. Να περιμένουμε να βγάλουμε άλλη φωνιά. Όχι. Αυτό είναι. Παράγουμε παίκτες για να τους εξαγάγουμε, να πούμε. Για τον ΠΑΟΚ, όλα λάθη. Χάρηκα για τον κύριο Νάση. Συμφωνώ με αυτά που είπε. Τώρα θέλω να πω δύο λόγια, να πούμε, για το μπάσκετ. Γιατί είμαι στα 82. Δεν πιστεύω να υπάρχει δημοσιογράφος να έχει δει το ελληνικό μπάσκετ από 7 χρονών. Είδα τον Ματθαίου να έρχεται στο Πανιόνιο. Αυτός ήταν ο μεγάλος άρχοντας που έφτιαξε το ελληνικό μπάσκετ, ο Πατριάρχης. Και ποιος το κατέστρεψε? Το κατέστρεψε ο κύριος Γιαννακόπουλος. Μας έφερε και Τούρκο προπονητή και να μας βρίζει κιόλας. Καταρχήν, όταν φέρνεις ένα προπονητή από την Τουρκία, πρώτα πρέπει να του λες, ας πούμε, συμφωνείς να πούμε ότι έγινε γενοκτονία, να πούμε, στον Πόντο και σε όλη τη Μικρά Ασία. Μας έφτυσε κιόλας. Όπως και ο Ρουμάνος. Ο Ρουμάνος ο Θρασής. Δεν μου άρεσε καθόλου. Το λατρεύω τον ΠΑΟΚ. Γιατί σαν την ομάδα του ΠΑΟΚ το 70 με Κούδα, Τερζανίδη και το μεγάλο Σταύρο Σαράφη, που δυστυχώς μας έφυγε νωρίς γιατί και αυτός έχασε το παιδάκι του. Αλλά παίκτες σαν το Λουκανίδη δεν έβγαλε ο Άγιαξ. Παίκτες σαν το Παπουλίδη δεν έβγαλε ο Άγιαξ. Αυτούς τους έφαγε ο Πετρόπουλος. Συκοφαντώντας τους παίκτες, να πούμε, στο Μπόμπεκ. Και όταν αυτοί ξεσηκωθήκανε, τότε τους πετάξανε απ' έξω και στο τέλος παρακαλέσανε τον Λουκανίδη να επανέλθει. Ο εσένα σε θέλουμε. Και ο Λουκανίδης είπε: δεν μπορώ να προδώσω τους συντρόφους μου. Και το απέδειξε. Πήγε στον Άρη και ο Άρης πήρε κύπελο. Και κέρδισε ποιον ήταν, το μεγάλο ΠΑΟΚ τότε. Ένας ήταν ο Τάκης ο Λουκανίδης.
1: Ναι.
0: Ένας ήταν ο Τάκης ο Παπουλίδης. Ένας ήταν ο Θανάσης Σαραβάκος. Γιατί όσοι δεν έχουν δει το Θανάση Σαραβάκο, δεν είχαν γεννηθεί, δεν φταίνε.
1: Είπατε, κύριε Σάβα, για τον μπάσκετ θέλετε να πείτε κάτι, επειδή έχουμε λίγο
0: λοιπόν,
1: χρόνο.
0: Λοιπόν, επειδή στο μπάσκετ ο Τούρκος κατέστρεψε την ελληνική εθνική ομάδα, να έχει 7 διεθνείς, 7 παιδιά, να πούμε, τα οποία να μην τα χρησιμοποιεί, με το υπέροχο παιδί αυτό που πήρε από τον Άρη, που προχτές έβγαλε ένα καλάθι που δεν βγαίνει. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε, γιατί εμένα μου αρέσει το μπάσκετ. Γιατί γνώρισα όλα τα μεγάλα ταλέντα που βγάλαμε τότε, που δεν είχαν ούτε παπούτσια, παίζανε στα τσιμέντα, οι άλλοι είχαν σάουνες και εμείς είχαμε βαρέλια να πλαινόμαστε. Ο κύριος Γιαννακόπουλος έκανε μεγάλη ζημιά στο ελληνικό μπάσκετ. Τώρα αν φέρετε ένα κύπελο, να πούμε, με 10 ξένους, τι να το κάνω εγώ. Όταν καταστρέψα την εθνική ομάδα, πρέπει να κοιτάξετε το πρόσωπό σας στον καθρέφτη, κύριε Γιαννακόπουλε. Και λυπάμαι που το λέω, γιατί ο γονιός σας έφερε κύπελα με ένα υπέροχο προπονητή, επί ευτυχώς τον καταλάβατε και τον έφερατε. Εύχομαι να πούμε υγεία σε όλους σας.
1: Ωραία.
0: Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Για την ομάδα μου δεν θέλω να πω, η ομάδα μου μπορούσε να ανέβει από την πρώτη
1: χρονιά. Ας ξεκινήσει το πετάθλημα με το καλό, να δούμε.
0: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση και να σας πω από τώρα, θα ξανανέβουν να πούμε οι Σέρες και Λάρισα. Όταν είχαμε την ευκαιρία να ανέβουμε την πρώτη χρονιά, οι άνθρωποι είχαν να πούμε το κόστος του χρέους. Και προσπαθήσαν να πούμε να ανεβάσουν την Καλαμάτα. Που τις δώσαν να πούμε μια ευκαιρία με μια ισοπαλία από την πρώτη χρονιά να κερδίσει την Κηφισιά να τελειώνει. Και όμως έπαγε γκολ στο 93. Τη δεύτερη χρονιά έπρεπε να ανέβει η Καλαμάτα που έχει 15.000. Τι να ανέβει ο Πανιώνιος που έχουν διώξει τους φιλάθλους και έχουν μείνει οι Πάνθυρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Σάβα μου, υγεία να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
2: Real FM.
3: Ωχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
4: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
3: Ναι.
4: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το Brent.
3: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία?
4: Θα γυρίσετε?
3: Όχι.
4: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.

0: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
3: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
4: Για το proficiency του γιού μου.
3: Κι άλλα δύο κάδρα.
4: Για τα τεστ του στη χημεία.
3: Είναι έργα τέχνης.
4: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
3: Αυτά.
4: Και ένα τείχο ακόμα.
3: Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
5: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για το 2027, αλλά και για την επόμενη τετραετία. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55 με 60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσεων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα, ενώ εξετάζεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση μισθού. Όλες οι παρεμβάσεις για τους αγρότες, με στόχο την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους, αλλά και τη ρύθμιση των δανειακών βαρών. Ακόμα στη Real News. Θερμό εξάμεινο στο Αιγαίο. Αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το σύνολο των αναθεωρητικών διεκδικήσεών της επαναφέρει η Άγκυρα στην ατζέντα. Απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και μάλιστα της Ρόδου, ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι μιλούν για πόλεμο. Ισραήλ εναντίον Τουρκίας, η σύγκρουση για την επιρροή στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Τι δείχνει η Ισραηλινή επίθεση σε αεροπορική βάση της Συρίας και πώς την ερμηνεύουν Ερντογάν και Νετανιάχου. Και η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας». Επιβατικό σκάφος με περίπου 270 άτομα επιβάτες και πλήρωμα ανετράπη 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Σε ισχύ τίθενται από αύριο οι νέες μειωμένες τιμές σε είδη ευρείας κατανάλωσης. Δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι όμως μια χειροπιαστή ανακούφιση, επισημαίνει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο real.gr. Επεισόδιο με πειρά σημειώθηκε σε rave party στην πόλη Αράου της Ελβετίας κοντά στη Ζυρίχη. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 5 τραυματίες είναι ο απολογισμός.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σήμερα Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News, το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστήριου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τις συλλογήσεις με τα αστυνομικά bestseller από την βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη είμαστε στο ρέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Ετοίμαζα να βάλω τώρα άλλη κομματάρα τις αλωτινές μου εποχές, αλλά προηγείται η κυρία Κάτια μας. Τι να την κάνουμε, την αγαπάμε. Καλώς την κυρία Κάτια.
2: Εγώ το ίδιο. Καλώς όρισες. Καλή σεζόν. Έμαθα, λέει, ότι γύρισες με λανουράκι, μου είπε να πει.
1: Καλά, εγώ έτσι κι αλλιώς, επειδή κάνω κάθε μέρα, μαύρος είμαι.
2: Παρά έγινες.
1: Μου λένε κάποιοι που...
0: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15, πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο.
3: Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

0: Λοιπόν, θα προσπαθήσω να συνδυάσω αυτό που με ρωτάει ο Κωνσταντίνος με την Ισπανία, με την εθνική ομάδα, να αναπτύξω λίγο αυτό που έλεγα χθες και θα γυρίσουμε και στα ποδοσφαιρικά. Εγώ δεν βλέπω διάδοχη κατάσταση, δεν βλέπω αυθεντικά ταλέντα. Νομίζω ότι μας έχει πάρει κάτι φορά. Και αυτό ευθύνονται και τα ίδια τα παιδιά και οι προπονητές και οι ομάδες και η ομοσπονδία. Δηλαδή βλέπεις τώρα, μου λες, Κωνσταντίνε, για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, τι τους ενδιαφέρει? Ανεξάρτητα τώρα αν είναι ο Γιαννακόπουλος, Αγγελουλόπουλος, όποιος είναι, σαν σωματεία, τι τους ενδιαφέρει? Να διακριθούν στην Ευρώπη, να πάρουν την Ευρωλίγκα. Και βλέπεις απίστευτα λεφτά. Τα λεφτά αυτά δεν υπάρχουν στο μπάσκετ που δίνουν. Είναι μία τρέλα. Να έχει τώρα 65-70 εκατομμύρια, ας πούμε, προϋπολογισμό ο Παναθηναϊκός. Άρα το τελευταίο που τον απασχολεί είναι να βγάλει Ελληνόπουλα. Εγώ αν ήμουν παίκτης του μπάσκετ, ή τώρα επειδή ακούνε και γονείς, και οι γονείς, ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές, είναι η χορηγή των παιδιών. Από εκεί πρώτα ξεκινάει ένας αθλητής που ανεβαίνει επίπεδο. Ο μεγάλος του χορηγός είναι ο πατέρας και η μάνα. Και μετά, αν θα βρεθεί κάποιος επιχειρηματίας, κάποια εταιρεία κλπ. Λοιπόν, να πας στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, να κάνεις τι? Απλά να συμπληρώνεις την αποστολή, να μπεις μέσα κάποια δευτερόλεπτα. Και αν θα μπεις σε κάποια δευτερόλεπτα, την μπάλα ούτε καν θα την έχεις, θα την έχουν οι άλλοι. Και μετά δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Να πας, που ξέρω εγώ, στον Κολοσσό, να πας στο Μαρούσι, να πας στον Πανιόνιο, ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν έχει σημασία τώρα αν ο Πανιόνιος είναι Α, είναι Α2, λέω κάποιες ομάδες. Καρδίτσα. Και αυτές ξένους προτιμούν. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις είναι πιο φτηνοί και σου λένε να σώσουμε την ομάδα. Δεν τους ενδιαφέρει κανένα να αναδείξουν το ελληνικό στοιχείο. Όταν λοιπόν δεν έχεις τις προδιαγραφές για να αναδειχθούν, για να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες των Ελλήνων αθλητών στο μπάσκετ, τι περιμένουμε, να έχουμε εθνική ομάδα? Δηλαδή αυτή τη στιγμή, πέστε μου, Σαμοντούροφ, Ζούγρη, Αυδάλλας, ποια είναι τα παιδιά? Ψηλό δεν έχουμε. Τι έχουμε? Εδώ το Λιόπουλος είχε μετά τον Ολυμπιακό, ήταν στην αφάνεια πόσα χρόνια. Κάποια στιγμή έκανε τον μπράβο στον Άρη, πήγε καλά το παιδί, Παναθηναϊκό, ξαναγύρισε στον Άρη και έχεις τίποτα? Έχεις τον νέο Διαμαντίδη, έχεις τον Παπαλουκά, έχεις τον Σπανούλη, έχεις τον Σλούκα. Πού είναι όλοι αυτοί? Και όταν το κούπο κάποια στιγμή θα σταματήσει. Τα αδέρφια του δεν είναι για πολλά πράγματα. Άρα για ποια ελληνική εθνική ομάδα μιλάμε όταν χάνουμε από τους Ρουμάνους και τους Ουκρανούς και τους Πορτογάλους? Και αύριο που, με τους Ισπανούς, θεωρητικά έχουμε το όνομα, αλλά από εκεί και πέρα θα είναι έκπληξη να τους κερδίσουμε. Θα μου πεις, οι Πορτογάλοι πώς τους κερδίσανε, εντάξει, αλλά αυτή η εθνική ομάδα όπως τους είδαμε και με την Ουκρανία, μπορείς να έχεις ελπίδες? Το θέμα μου εμένα, για να πάω στον κύριο Δημήτρη να μην περιμένει το χαλάνδρι, δεν είναι αν θα περάσω στο μούντο μπάσκετ. Το θέμα μου είναι τι μέρα ξημερώνει για την ελληνική εθνική ομάδα. Γιατί βλέπουμε ότι στις μικρές ομάδες παρουσιάζονται κάποια παιδιά και για διάφορους λόγους χάνονται αυτά τα παιδιά. Πούντα. Εγώ δεν τα βλέπω να υπάρχει συνέχεια. Εδώ είναι το σημείο το οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε όλοι μας όσοι ενδιαφερόμαστε. Γιατί αυτά τα παιδιά που εμφανίζονται στην K19, K17, όταν είναι να φτάσουν στην πηγή να πιούν νερό, δεν πίνουν και χάνονται? Είναι θέμα προς συζήτηση. Κύριε Δημήτρη από το Χαλάνδρι, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Με έχετε κάνει να έχω δάκρυα, γιατί αυτά τα πράγματα ήθελα να τα ακούσουν όλοι οι δημοσιογράφοι και αυτό το πράγμα, δηλαδή με την έννοια αυτό το πράγμα για τους Έλληνες. Εγώ είμαι φιλάθλος του ΠΑΟΚ. Έχω ξαναπάρει κύριε Κολοκοτρώνη, 2-3 φορές, 4.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα που έκανε ο Όφη, έστω και αν ήταν και πιο μικρή ομάδα από εκεί που έπαιξε. Λοιπόν, γιατί δεν μπορούν όλοι οι αθλητικοί δημοσιογράφοι να, σε όλες τις εκπομπές, ξέρω εγώ, στην Ερασπορ, γιατί ακούω και Ερασπορ και εσάς κάθε Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, γιατί δεν πρέπει να το λέτε? Μόλις ξεκινάει η εκπομπή, θα ήθελα εγώ γενικά ότι να πείτε ότι, ρε παιδιά, K19, K17, δηλαδή αυτό το πράγμα, να έχουμε Έλληνες. Ο Έλληνας θα τρέξει, θα κάνει, θα ράνει. Τώρα οι μισθοφόροι είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο μπάσκετ, και ειδικά στο μπάσκετ, έτσι. Λοιπόν, Ολυμπιακός, δεν έχω κανένα τέτοιο, πώς το λένε, για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό, για αυτόν τον Ατάλλο. Ναι, για πέστε μου όμως στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, που παίρνουν διάφορα κύπελα, έτσι, ποιοι είναι. Για πέστε μου, ποιοι είναι.
0: Τι εννοείται ποιοι είναι, αθλητές?
1: Ναι,
0: με ξένους, με τα μεγάλα ονόματα τα παίρνουν.
1: Ορίστε.
0: Με ξένους με μεγάλα ονόματα.
1: Μπράβο, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δηλαδή αρέσει στους φιλάθλους ή στους οπαδούς, όπως λέγονται και αυτά, είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε, άμα δεν μπορούμε, στο χωριό μας, εδώ στην Ελλάδα. Στο χωριό μας, γιατί. Έφυγε ο Κωνσταντέλιας, εντάξει. Δεν μπορούσαν, δηλαδή, οι πρόεδροι και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Λοιπόν, ήρθανε και αγαπήσανε ξαφνικά τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟ, τον ένα τον άλλον. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ με τον Όφη. Με τον Όφη. Που ήταν 7-8 Έλληνες, βρε παιδιά. Δεν βλέπω να πούμε αυτοί οι διοικήσεις των ομάδων, είτε είναι μπάσκετ, είναι αυτά. Δεν βλέπονται. Κάποιος φίλαθλος πριν, ξέρω εγώ, από 10 λεπτά, είπε για τους παίκτες του ΠΑΟΚ και αυτά, τους παλιούς. Γιατί θα παίξουμε ο Γουόκαπ, να σας πω και κάτι, ο Γουόκαπ, έτσι, τι έκανε στον Ολυμπιακό? Ελληνοποιήσεις. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε Έλληνες εμείς και πρέπει να είναι τόσοι Μήτρου Λόγκ, πώς το λένε, Γουόκαπ και το ένα και το άλλο. Κάτσε ρε φίλε. Είναι δυνατόν να γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε να έχουμε μια σχολεία, έτσι, να δούμε ποδόσφαιρο, να δούμε μπάσκετ και αυτά. Πώς ήταν παλιά, όπως είπατε εσείς, με τον Δημήτρη το... πώς το λένε, του Παναθηναϊκού.
0: Διαμαντίδης, Σπανούλιο, Παπαλουκά και λοιπά.
1: Ναι, ήταν αυτό. Και υπήρχαν και δύο καλοί παίχτες Αμερικάνοι. Ναι, μέχρι εκεί. Συγγνώμη για το...
0: Παρακαλώ κύριε Δημήτρη, παρακαλώ.
1: Λάβατε, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει και εσείς να βάλετε ένα χεράκι. Εγώ σας έχω πάνω από το κεφάλι μου. Πώς να σας πω. Είσαστε πολύ σεβασμιός.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Θα πρέπει όλοι μαζί να μαζευτείτε, οι δημοσιογράφοι, οι αθλητικοί, και να πείτε αυτά τα πράγματα, να τα λέτε συνέχεια, να βαρεθούν. Δεν είναι μόνο τα λεφτά, ρε παιδιά.
0: Καλώς.
1: Δεν είναι μόνο τα λεφτά.
0: Καλώς, κύριε Δημήτρη. Λοιπόν, θα ξαναπούμε, να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Δηλαδή είμαι πιεσμένος πολύ.
0: Εντάξει, κύριε Δημήτρη, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Από ό,τι άκουσα πήγατε στα για χώματα. Εγώ είμαι από τους Γαργαλιάνους.
0: Α, ωραία, ναι.
1: Της μάνας μου.
0: Ναι. Ωραία.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γιώργο, για να μην σας διακόψω, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και αμέσως μετά εσείς. Δεν αργούμε.
2: Real FM.
3: Σήμερα δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ο κύριος Γιώργος Χολαργό. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
4: Γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς περάσατε?
4: Έχω το πρόβλημα με τη μέση μου. Δεν μπορώ να μετακινηθώ εύκολα και δεν μπορούσα να πω.
0: Ναι.
4: Βάστε, τόσο ήταν και χειρότερα. Λοιπόν, ο κύριος από το Νέα Σμήνη, ο Πανιόνιος.
0: Ο κύριος Σάβας.
4: Ο κύριος Σάβας. Τα είπε πολύ ωραία. Το μπάσκετ το κατέστρεψαν, το ελληνικό μπάσκετ καταστράφηκε γιατί έχει παραγίνει πλέον το θέμα των χρημάτων, των οικονομών κτλ. Το μπάσκετ το κατέστρεψε, στο ελληνικό μπάσκετ το κατέστρεψε ο Αταμάν. Και ο κύριος Γιαννακόπουλος είναι δηλαδή υπεύθυνος. Δεν μπορείς να έχεις έναν τέτοιο προπονητή να δημιουργήσεις.
0: Απλά αν μου επιτρέπετε, η κατηφορά έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια πριν τον Αταμάν. Τέλος πάντων. Εντάξει.
4: Ναι, δεν είναι μόνο, αλλά είναι αυτό που έγινε. Γιατί έχει κάνει. Πόσο παίχτε δεν έχει κάψει. Και τα λέμε αυτά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, επευκαιρία μην το ξεχάσω. Άκουσα, και αν ξέρετε μου απαντάτε, ο κύριος Πανούτσος είναι καλά στην υγεία του. Γιατί
0: δεν έχω κάτι νεότερο, δεν έχω.
4: Και δεν είπε κανείς τίποτα, ενώ το ανέφερε ένας σταθμός, από εκεί και πέρα.
0: Προφανώς δεν θα υπάρχει κάτι νεότερο. Αυτό είναι το. Για να μην πει κανείς κάτι, δεν θα υπάρχει κάτι νεότερο.
4: Μακάρι ο άνθρωπος για την
0: υγεία. Εννοείται, μακάρι, το συζητάμε. Προς Θεού, πάνω απ' όλα υγεία, για όνομα του Θεού.
4: Για την ομάδα μου τώρα. Για ελάτε εδώ, κυρία Ιξίδες, που ναι, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή προχωράει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, κάνουν ορισμένες συγκρίσεις με τον Αλμέιδα. Εσείς ξέρετε τις απόψεις μου για Αλμέιδα. Το έχουμε πει. Εκεί ξέρετε τι έχω πει. Αυτούς τους παίχτες που έχει τώρα η ΑΕΚ δεν τους είχε ο Αλμέιδα. Ο Αλμέιδα έπαιζε, ναι, το Λιβάη Γκαρσία. 3 παιχνίδια, 10 παιχνίδια, τα 4 ήταν τραυματισμένος, τα άλλα 2 είχαν τις ευκαιρίες. Είχε τον άλλον από τη Manchester, το γυάλινο πύργο από το Manchester United, πως λεγόταν αυτός που έφυγε. Είχε το μισό ανάπηρο Λαμέλα. Δεν είχε ούτε Βάργκας, ούτε Γιόνσον, ούτε τον άλλον.
0: Γιόβιτς, Βάργκα, Κάιρινεν, Μάγερ, Μαρίν, Αριάγκα, Βιτάλης, Κοϊτά.
4: Τα είχε. Τι έκανε ο Αλμέιδα. Ο Αλμέιδα ζήτησε να πάρουν παίκτες. Και γι' αυτό έγινε όλη η φασαρία. Και δεν του πήραν. Ο κ. Ηλιόπουλος δεν ήταν τότε.
0: Η πρώτη χρονιά του Ηλιόπουλου, ναι.
4: Γιατί δεν το έδωσε. Γιατί τον φάγανε τον Αλμέιδα. Τι είχε να ζητήσει ο Αλμέιδα με τον Νίκολιτς. Ότι άρχισε το παιχνίδι και στα πρώτα 7 λεπτά είχε σκοράρει 2 φορές με τον Αλμέιδα και μετά τα εφήρμοσε και ήρθε ο κύριος Νίκολης να μας πει για ρόμβο. Ξεκίνησε με ρόμβους του 1820 και μετά το γύρισε. Τι έκανε. Πέρασε και αυτός, θυμήθηκε και είδε ότι αυτό που έκανε τότε η ΑΕΚ το εφαρμόζει, ο Αλμέιδα το εφαρμόζει και τώρα. Είναι έτσι ή όχι, γιατί πολλά μιλάνε και εμένα με έχουν βέβαια και ορισμένοι σταθμοί μου λένε ο μοναδικός που μιλάει για τον Αλμέιδα είναι ο κύριος Γιώργος, το έχω λέγω. Η άποψή μου να σου αρέσει, όσο δεν αρέσει.
0: Ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του, είναι σεβαστή. Τώρα από εκεί και πέρα.
4: Θα δούμε όμως, δεν θέλω να γίνει αυτό, αλλά λέω. Εάν γίνει, όλα με στη ζωή είναι. Εάν γίνει μια στραβή, εγώ διακρίνω μια αλαζονία από τον, δηλαδή με τον τρόπο που διαμαρτύρεται στους παίκτες του, στις δηλώσεις λίγο, ή έχει λίγο το τσαμπουκά τον Σέρβικο, αν και εγώ τους Σέρβους συμπαθώ ιδιαίτερες, αλλά ούτε σαν κράτος, το βλέπω να είναι λίγο. Θα περιμένουμε να δούμε. Τώρα θα φανεί. Έχω να πω όμως, διότι ο Ολυμπιακός όταν έπαιξε στο Champion περπάτησε πάρα πολύ καλά. Και με την Μπαρτσελόνα και με την. Ποιον ήταν, με την.
0: Έπαιξε με Μπαρτσελόνα, με Ρεάλ.
4: Με Ρεάλ.
0: Με Άρσεναλ.
4: Με Άρσεναλ, μπράβο. Λοιπόν, εγώ περιμένω τώρα να δω σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν μπορώ τώρα να μιλάω για 4-0 τώρα της Λέτσκι. Εντάξει, ό,τι και να λέμε, όσο και καλά να το έχει. Και γιατί λοιπόν μετά σταματάει και τραβάει πίσω την ομάδα. Τι μόδα είναι αυτή τώρα καινούρια. ξεκινάνε ψευδικά να παίξουν και ο Παναθηναϊκός. Και μόλις παίρνουν τα 30-40 λεπτά, οπ, πίσω. Ή κόβουν, ζήνουν. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή στην Ευρώπη αυτό γίνεται. Με την Μπαρσελόνα, με την Μπάγερν, με όλα. Παίζουν από την αρχή, μπορούν να βγάλουν 6, 7, 10. Καλά κάνουν και βγάζουν 10. Είδα τι κόβει. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι, ωραία κύριε Γερόμου.
4: Και ένα τελευταίο. Τώρα ο Μιτσάρας από το Γαλάτσιο έχει αλλάξει ομάδα. Έχει γίνει πάνω στην Εκκόσμη.
0: Με τον Λιβάη Γκαρσία, ναι. Όταν πάρει να δω πώς θα συστηθεί, λοιπόν. Εντάξει.
4: Δεν παίρνει ούτε τηλέφωνο τώρα.
0: Α, δεν παίρνει. Δεν ξέρω. Τώρα ξεκίνησα χθες, δεν ξέρω. Θα δούμε. Έγινε, κύριε Γιώργο.
4: Λοιπόν. Ευχαριστώ και καλή σεζόν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, να δούμε και το πρόγραμμα σήμερα. Δεύτερη αγωνιστική. 7.30 ώρα. Άρης Όφη. Ωραίο μάτς. Από το Ινόβα, από το 2. Ο Άρης νίκη στο πρώτο μάτς, ο Όφη νίκη στο πρώτο μάτς και γενικά ξεκίνησε εντυπωσιακά. 8 και 4 Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, Νόβα 4. 9 η ώρα Ολυμπιακός παίζει στην Τρίπολη με τον Αστέρα από τη Νόβα Prime. Και 9 η ώρα την ίδια ώρα η ΑΕΚ παίζει στην Κηφισιά, Λεωφόρο, Κοσμοτέ 8. Τη Λεωφόρο θα χρησιμοποιεί η Κηφισιά ως έδρα. Είπα και χθες και νομίζω ότι είναι λάθος αυτό, χωρίς οπαδούς ΑΕΚ Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, λέει μόνο η Παναθηναϊκή θα είναι στη Λεωφόρο. Δεν το κατάλαβα αυτό. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση και δεν αντιδρά κανένας. Δηλαδή τώρα πού είναι το πρόβλημα να πάνε αεξίδες σήμερα στο γήπεδο, τι θα γινότανε. Δηλαδή περιμένουν το μάτς για να πλακωθούν π.χ. αεξίδες Παναθηναϊκή, αεξίδες Ολυμπιακή. Ανοίγω παρένθεση. Το τελευταίο 1,5 χρόνο έχουν αρχιοθετηθεί 67 δικογραφίες οπαδικών επεισοδίων εκτός γήπεδων. 67. Κλείνω την παρένθεση. Τι περιμένουνε. Εδώ θέλουμε κόσμο στα γήπεδα. Και λέμε τώρα παίζει και φυσικά μην πάνε εξίδες. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Ανέκδοτα είναι. Και η αγωνιστική δεύτερη ολοκληρώνεται αύριο στη Λιβαδιά. 7.30 ώρα. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός Νόβα 2. Σοβαρό τέσσερα για τον Παναθηναϊκό. Βέβαια ο Λεβαδιακός όπως τον είδα στον πρώτο μάτς. Καμία σχέση με την ομαδάρα που είδαμε πέρυσι. Άρα θα περιμένουμε να δούμε. Χθες τώρα Βόλος Ηρακλής 1-1. Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Οι Αγρινιώτες κάναν το 2-2. Πήραν και μια εκδίκηση εισαγωγικά από την Καλαμάτα που τους είχε κερδίσει στο κύπελο. Βόλος Ηρακλής 1-1. Ο Ηρακλής προηγήθηκε με γκολάρα του Νανού. Στο 54 έμεινα με 10 παίχτες. Μετά αποβλήθηκε ο Ματσάρη, ο Ιταλός προπονητής, με 2 κίτρινες. Το εκμεταλλεύτηκε ο Βόλος. Ισοφάρισε σε 1-1. Θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει κάνει και 2-1. Και ο Ηρακλής είχε στο τέλος μια φάση. Έχουμε τον Ηρακλή νεοφώτιστο, καινούργια ομάδα, πολλές μεταγραφές. Ασφαλώς θέλουν χρόνο, δεν το συζητάμε. Και ο Βόλος έχει κάνει πολλές μεταγραφές. Αλλά δεν πάβει να είναι μια ομάδα η οποία ξέρει να στέκεται και στα εύκολα και στα δύσκολα, είτε στο Βόλο είτε εκτός έδρας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις ειδήσεις και μετά περνάμε για την τρίτη και τελευταία ώρα.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου. Καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι.
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει.
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει.
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει.
9: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
10: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει.
12: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
13: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό Παλαιό Φαλήρου Taek Bondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology. Το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends.
14: Σάμος. FM στους 102.
15: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
16: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
15: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
16: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
15: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
16: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
15: και 6977-8093-89.
16: Εστιατόριο Κοχύλι.
15: Από το Κοχύλι
16: στα χείλη.
17: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
18: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
19: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πίλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85.
18: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
20: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
21: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ. Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
20: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
21: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
20: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
22: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-7973.
23: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα
0: Φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Ράδιο Σάμος
5: FM στους 102.
23: Τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η δεύτερη αγωνιστική στη Super League. Στις 7.30 θα παίξουν ο Άρης με τον Όφη. Στις 8.15 ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Στις 9 το βράδυ ο Αστέρας Τρίπολης θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό και στο γήπεδο της Λεωφόρου η Κηφισιά θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ. Χθες Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
25: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8, επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για το καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android. Λοιπόν, περάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα. Έχουμε ακούσει 1, 2, 3, 4 τραγούδια του Στέλιου Γκαζατζίδη. Όσοι τώρα ήρθατε στην παρέα μας, γεννήθηκε σαν χθες 29 Αυγούστου του 1931 και σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Στέλιο Γκαζατζίδη. Και θα ακούσουμε τώρα επίσης ένα τεράστιο κομμάτι από τα αγαπημένα μου και γενικά ένα από τα κομμάτια που ζητάτε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι εδώ στο Real FM. Αναφέρομαι στο «Ζηλεύω τα πουλιά». Ένα κομμάτι που έχει γράψει ο Νίκος Λουκάς και η μουσική είναι του Γιώργου Γιαννόπουλου.

0: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης από τη Μεταμόρφωση. Γεια σας, κύριε Δημήτρη μου.
1: Γιώργο, μεγάλε.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
0: Πώς περάσαμε?
1: Καλά, καλά, ωραία, ωραία.
0: Χαίρομαι.
1: Καλαμάτα, πανηγύρια, γουρνοπούλες.
0: Πάντως με τα πανηγύρια γίνεται χαμός. Χαμός γίνεται.
1: Φραστάγιδες, γουρνοπούλες.
0: Όλα, όλα.
1: Χαμός έγινε. Εσύ, καλά είσαι?
0: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ.
1: Λοιπόν, έτσι πήρα να σου πω το καλώς ήρθες.
0: Ευχαριστώ.
1: Θέλω καταρχήν. Καθημερινά θα είσαι εκπομπή?
0: Όχι, όχι, Σαββατοκύριακο 12-3.
1: Σαββατοκύριακο 12. Και στην τηλεόραση τι ώρα είναι?
0: 6 με 7. 6 με 7 το απόγευμα.
1: Στο Κόντρα?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα γιατί πήρα. Πήρα για τον Γιώργο, για τον κύριο Γιώργο από το Γαλάτσι. Που λέει, που είπε για Αλμέιδα και Νίκολιτς.
0: Εγώ. Ο Γιώργος από το Χολαργό, ναι.
1: Από το Χολαργό, ναι.
0: Ναι.
1: Όπως ξέρεις, ήμουνα και του Αλμέιδα, είμαι και του Νίκολιτς. Τώρα γιατί βλέπω. Ο Αλμέι, τι λέει, δεν του έπαιρνε παίκτες ο Μελισσανίδης?
0: Ο, δεν είπε και το Μελισσανίδη, είπε για όταν είχε.
1: Όχι,
0: να...
1: είπε για τους παίκτες που δεν είχε. Δεν,
0: ναι,
1: πήγε στην Κροατία.
0: Για τον Ηλιόπουλο, για τον Ηλιόπουλο.
1: Το, εγώ σου, ναι, λέω για, ναι, τον Μελισσανίδη είπε.
0: Ναι.
1: Στην Κροατία, για τον Αλμέιδα που δεν είχε παίκτες που έχει τώρα ο Νίκολης. Πρόσεξες, πάει η ΑΕΚ στην Κροατία. Παίζει με τη Ζάγκρεμπ εκεί που παίξαμε και του λέει του Μελισσανίδη. Αυτό δεν θέλω, του λέει και του δείχνει το λιούμπιση. Τον πήρε ο Μελισσανίδης. Τον πήρε. Τον είχε ο Αλμέιδα. Τώρα τι έγινε μετά και πέρα, τι είχε παίξει? Γιατί πώς δεν είχε? Δεν είχε τον Άμπροπα, δεν είχε το Σιμάσκι, δεν είχε. Ποιον δεν είχε? Τον Γιώσον. Να, και εγώ τον κατηγορώ τούτον εδώ τώρα, γιατί δεν έβαλε, ρε άνθρωπε, μια φορά. Βάλ' τον Γιώσον να δεις μια φορά τι σου κάνει μέσα,
0: ναι,
1: στο γήπεδο. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να μην λέμε πράγματα, γιατί και ο Αλμέιδα δεν ήταν ο προπονηταράς. Είχε μια ομάδα, είπε, ποιος είπε προηγουμένως, ότι ο Παναθηναϊκός μετά το 60 πέφτει. Την έκτη θυμόμαστε τι έκανε μετά το 60. Καθόταν, έπεφτε. Λες, είχες μηχανή να ανέβεις με Τετάρτη και βάζεις την Πέμπτη σε μια νηφόρα. Και τα μάξι πάει, μπογκάι. Λοιπόν, 12 βαθμούς πήγαινε ο Παναθηναϊκός μπροστά. Και έχασε το πρωτάθλημα,
0: ναι, ναι,
1: ο Παναθηναϊκός. Ναι. Ο Αλμέιδα το πήρε. Αν δεν κέρδιζε ο Ολυμπιακός το Παναθηναϊκό, θα έπαιρνε η ΑΕΚ πρωτάθλημα τότε. Εγώ σου έχω πει, δεν λέω κατά τη ΑΕΚ, το αίμα μου είναι κίτρινο. Αλλά μην λέμε και πράγματα τα οποία δεν. Ο άνθρωπος τόσο εδώ έχει άλλη σειρά, δεν τον βλέπεις. Είναι σοβαρός. Μπαίνει στο. Λέει, ποιος δεν πάει αυτό. Χθες τον Νίκολης. Δεν είναι τον Νίκολης με το Βάργα, τι τους έκανε που κάνανε μια στραβή. Τους φώναξε εκεί πέρα και τους έβαλε τις φωνές τους. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα που κάνετε. Λοιπόν, ο Αλμέιδα και εγώ στην αρχή ήμουν ενθουσιασμένος. Ήμουνα, μετά είδα τα πράγματα δύσκολα. Λοιπόν,
0: ωραία, κύριε Δημήτρη.
1: Αυτά ήθελα να πω. Να σας ακούσω,
0: κάνατε.
1: Βασικά ήθελα. Να σας μιλήσω ήθελα. Και θα περάσω μια μέρα από εκεί να σας εδώ.
0: Εντάξει,
1: έχω
0: κύριε Δημήτρη.
1: Έχω και άλλους λόγους να πω.
0: Εντάξει, κύριε Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ είπα και χθες, εντάξει, γιατί τώρα αρκετοί δεν ακούσατε, δεν έχετε έρθει ακόμα, σιγά σιγά θα μαζευτούμε όλοι, ότι μέχρι τώρα τις καλύτερες εντυπώσεις μου έχει αφήσει η ΑΕΚ. Είναι ουσιαστικά η περσινή ομάδα με προσθήκες σημαντικών παιχτών, όπως είναι ο Κάιρινεν, ένας παίχτης με γλυκό αριστερό πόδι, ο Μάγερ έμπειρος, ο Κροάτης πολύ καλός, ο Βιτάλης, ο Αριάγκα θα βοηθήσει. Γενικά η ΑΕΚ έχει μια καλή ομάδα, δεμένη ομάδα, ισορροπημένη, σταθερότητα, ξέρει τι θέλει. Ξέρει πώς να τα αποκτήσει. Αμυντικά μπορεί να μην έχει τα μεγάλα ονόματα, τα μεγάλα αστέρια, αλλά είναι πολύ κοντά οι αποστάσεις. Δεν φαίνεται η έλλειψη εξαριού. Απορροφείται όλο αυτό το πρόβλημα. Σκοράρει σε καλή κατάσταση ο Γιώβιτς, ο Βάργα, ο Ζήνη. Γενικά έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τη χρονιά και φυσικά είναι τεράστια επιτυχία ότι η ΑΕΚ θα παίξει το Champions League μετά από 8 χρόνια για 6η φορά στην ιστορία της. Εξασφαλίζει ένα 25 για πλάκα, ενώ θυμίζω ότι η νίκη δίνει 2% και η ισοπαλία 700.000. Έτσι. Συν ότι η ΑΕΚ μεγαλώνει, κερδίζει εμπειρίες, θα έρθουν μεγάλες ομάδες εδώ. Γενικά είναι ό,τι καλύτερο για το κλαμπ η συμμετοχή στο Champions League. Δημήτρης Γαλάτς, για να δούμε πώς θα συστηθεί σήμερα ο Δημήτρης. Καλώς τον. Έλα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Κοητά από Γαλάτσι. Κοητά,
0: εντάξει. Ο Λιβά έγινε κοητά, οκ.
2: Ναι, ναι, πάει. Λοιπόν, όσο για τον κύριο που είχε βγει πάνω από το. Από πάνω και είπε ότι άλλαξε ομάδα. με ένα πλευρό να κοιμάται.
0: Όχι, δεν το είπε έτσι, μου. Δεν το είπε έτσι, εντάξει. Επειδή έλεγε Λιβάη Γκαρσία, σιγά μην άλλαξε ο άλλο άγρομα.
2: Ναι, κοίταξε να σου πω, κύριε Γιώργο.
0: Έλα.
2: Ο άνθρωπο κόμμα αλλάζει να πάει από το ΚΚΕ στη Νέα Δημοκρατία και αντίστοιχα.
0: Ομάδα δεν αλλάζει, ναι.
2: Και κόμμενα τα αλλάζει. Αλλά ομάδα δεν αλλάζει.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι από τα γενοφάσια μου, Άγγι. Κατάλαβε.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Λοιπόν, πώ τα βλέπει τα πράγματα, καλά είναι.
2: Καλά είναι, μια χαρά είναι.
0: Καλά είναι. Ναι.
2: Καλά είναι. Αλλά εκεί που δεν μπορώ να το. Έτσι που δεν μπορώ να το φανταστώ που θα παίξει άκρη μεστά, όπως θα λένε με μεγαθύρια, Γιώργο.
0: Γιατί?
2: Μεγαθύρια.
0: Γιατί, η Ρεάλ κάποτε εδώ ήρθε στη Φιλαδέλφια 3-3, πήγες εκεί με Ζιντάν, Φίκο, πήρες 2-2. Γιατί, τι είπε.
2: Μεγαθύρια. Μην ξεχνάς ότι η Ρεάλ Μαδρίτη παίζει ένας παιχταράς που λέγεται Μπαπέ.
0: Βρες, δεν πάνε να παίζουν 100 παιχταράδες. Άκου, σε αυτά τα μάτς. Εντάξει, άκου να δεις. Η ΑΕΚ σε αυτά τα μάτς δεν έχει άγχος. Διότι άμα χάσει, κανείς δεν θα πει τίποτα. Ίσα-ίσα που αυτά τα μάτς είναι ευκαιρία για κάποιους παίκτες να χτίσουν καριέρες πάνω σε αυτά τα παιχνίδια.
2: Εντάξει, αλλά στο Champions League.
0: Champions League, ωραία. Άμα χάσει η ΑΕΚ, τι θα γίνει. Θα πει τίποτα, δεν θα πει. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα καθίσει να χάσει. Θα παλέψει και ό,τι γίνει.
2: Ναι, θέλω να πω ότι καμιά ελληνική ομάδα δεν προχώρησε στο Champions League. Εκεί είναι ο Μαδάρες, είναι όλες με πέφτει.
0: Εντάξει, ο Μαδάρες, αλλά αποτελέσματα μπορούν να πάρουν. Εδώ είχε έρθει η Μπαρτσελόνα με το Μέση και ο Ολυμπιακός 0-0 είχε φέρει. Δεν έχασε.
2: Ναι, αλλά μετά έφαγε 6.
0: Δεν λέω τώρα, πιο παλιά λέω. Δεν λέω τώρα που έφαγε τα 6 και πώς τα έφαγε κλπ. Άστε τώρα, εντάξει. Τέλος πάντων.
2: Γι' αυτό σου λέω ότι. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Εκτός από. Παίζουμε δηλαδή με Γερμανική από το Ηνωμένο Βασίλειο και με Ισπανική. Αυτές δεν παίζονται οι ομάδες.
0: Εντάξει.
2: Θα ήταν από άλλες χώρες, εντάξει.
0: Θα δούμε.
2: Αλλά, τι να πω, εντάξει.
0: Πάντως ξεκινάει καλά. Άμα πάρεις τη ΛΑΣΚ εδώ και μετά πας στο Λονδίνο στη Σαχτάρ και πάρεις και ισοπαλία να πάρεις, μια χαρά είναι 4 πόντοι. Γιατί η αρχή είναι το ημίσου του παντός. Αν δεν πάρεις τη ΛΑΣΚ, άντε γεια. Οπωσδήποτε πρέπει να κερδίσει στην πρεμιέρα. Και δεν είναι εύκολο γιατί η πρεμιέρα είναι πολύ αγχωτική.
2: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο.
2: Πολύ δύσκολο, όχι απλώς εύκολο, πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
2: Έχω να προσθέσω και το εξής, ότι και στην άμυνα η ΑΕΚ έχει παιχταράδες και στην άμυνα.
0: Εντάξει, όπως το λέει ο καθένας.
2: Και
0: okay.
2: Στην άμυνα.
0: Εντάξει.
2: Ο Κροάτης, αυτός ο Φιλανδός, για πες μου, τι σου είναι, κύριε Γιώργο.
0: Πολύ ωραίος παίκτης. Καταρχήν παίζει, καταρχάς μάλλον είναι το πιο σωστό, ή καταρχήν, ψηλά το κεφάλι. Είναι ήρεμος, δεν τα χάνει, έχει αυτοπεποίθηση, βλέπει γήπεδο, γλυκό αριστερό πόδι, είναι πολύ ωραίο, να μου αρέσει ο Κάρι.
2: Αλλά δεν βάζει γκολ όμως.
0: Τι να το κάνουμε, δεν τον πήρες να σκοράρει, τον πήρες να σε νοικοκυρέψει στο κέντρο.
2: Τέλος πάντων.
0: Δεν μπορεί να σκοράρουν όλοι, όταν έχεις Βάργα, όταν έχεις Γιώβιτς. Εντάξει, μια χαρά σκοράρουν.
2: Εγώ ξέρεις και ποιον άλλον ήθελα να πάρει άλλον ένα επιθετικό. Αυτός που ήταν στο Παναθηναϊκό, πώς τον λένε, ο Ουναΐ.
0: Ναι, παιχτάρας και αυτός, δεν το συζητάμε.
2: Αυτόν ήθελα εγώ.
0: Ναι, παιχτάρας.
2: Και ο Γιώργης καλός είναι και ο παιχτάρας.
0: Εννοείται.
2: Και ο άλλος ο Ούγγρος.
0: Ο Βάργα, ναι.
2: Ακόμα, τον Ουναΐ.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες.
0: Ωραία. Λοιπόν, έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Τώρα που είπε για τον Ουναΐ, 2-3 μέρες το όνομά του παίζει για τον Παναθηναϊκό. Λέγεται ότι ο Αλαφούζος είναι διατεθειμένος να δώσει πολλά χρήματα. Τώρα δεν νομίζω ότι είναι θέμα Παναθηναϊκού και Αλαφούζου, είναι θέμα καθαρά Ουναΐ. Γιατί όταν έφυγε από τον Παναθηναϊκό ήθελε να πάει στην Ισπανία και πήγε στη Χιρόνα. Προσωπικά τα πήγε καλά το παιδί. Η ομάδα δεν τα κατάφερε. Για όσους δεν ξέρετε, η Χιρόνα ανήκει στον όμιλο των επιχειρηματιών που έχουν την Manchester City. Υποβιβάστηκε η ομάδα. Τώρα ο Ουναΐ ψάχνεται. Κυκλοφόρησε για Άγιαξ. Ο Άγιαξ σήμερα ανακοίνωσε τον Άμπραμπατ, τον αδερφό του Άμπραμπατ που ήταν στην ΑΕΚ, το εξαροχτάρι, ο οποίος ήταν στη Φενέρ, Μπέτις, δανεικός, έλυσε το συμβόλαιο με τη Φενέρ. Κάποια στιγμή λοιπόν υπήρχαν διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό και τελικά ανακοινώθηκε από τον Άγιαξ. Σήμερα το πρωί μάλιστα. Προηγουμένως έβλεπα ένα αγώνα Ουτρέχτη Αϊτχόβεν και ήταν και στις εξέδρες μαζί με τον αδερφό του. Λοιπόν, ο Ναΐ είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο για να είναι σε ένα πρωτάθλημα ασφαλώς πολύ καλύτερο από το δικό μας. Δεν είναι θέμα Παναθηναϊκού. Είναι θέμα πρωταθλήματος. Το παιδί έχει όνειρα, έχει φιλοδοξίες και εγώ στη θέση του και εσείς να ήσασταν το ίδιο θα σκεφτόσαστε. Τώρα, για να συντηρείτε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού σημαίνει ότι υπάρχει μια επικοινωνία, υπάρχει ένας διάβλος. Άρα αναγκαστικά θα περιμένουμε. Πάντως το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να γίνει η μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Χθες είχε βγει το πρόγραμμα της ΑΕΚ όσον αφορά το Champions League. Χθες αργά το βράδυ βγήκε το πρόγραμμα και των άλλων ομάδων και θα σας το πω εφόσον ακούσουμε και το Βαγγέλη από την Εύβοια. Θα σας ενημερώσω μετά. Καλώς το Βαγγέλη.
3: Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι κάνεις?
0: Καλά. Πώς πέρασες το καλοκαίρι σου?
3: Καλά, ωραία. Να έχουμε καλή σεζόν, καλή χρονιά. Γιώργο, ωραία. Μεταξύ εδώ τώρα στο χωριό μας έχουμε και το πανηγύρι.
0: Αυτό τι είναι, σήμερα?
3: Όχι, ήταν το Σάββατο. Είναι του Αγίου του Ιωάννη του Προδρόμου.
0: Άρα ήταν χθες.
3: Ναι, Παρασκευή παραμονή.
0: Ναι.
3: Κάναμε τη λιτάνευση, την περιφορά. Μετά καταλαβαίνεις, έγινε πόλεμος, όργανα.
0: Ωραία, εντάξει. Είχε κόσμο.
3: Ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, σήμερα γιόρταζε και ο Αγιάννης στο Κρανίδι κάτω, ο Αγιάννης ο Πρόδρομος.
3: Ναι, παιδί μου, είναι το Αγίου του Ιωάννου του Προδρόμου.
0: Του Προδρόμου, ναι.
3: Και σήμερα και από αύριο ησυχία, τα κεφάλια μέσα, τα κεφάλια
0: εντάξει.
3: μέσα. Εντάξει, να ηρεμήσουμε λίγο, παιδί μου, εντάξει.
0: Η Αμάνηθος πόσο κόσμο έχει?
3: Είμαστε κάπου, Γιώργο, 3.500.
0: Πολύ κόσμο έχει.
3: Ναι, έχει κόσμο, ναι.
0: Πολύ κόσμο. Μάλιστα.
3: Είναι ωραία. Όχι τίποτα άλλο. Να έρθουν και αυτοί, ναι, γιατί τον Αύγουστο δεν είχατε κόσμο. Όχι τίποτα άλλο. Να έρθουν και αυτοί, ναι, γιατί τον Αύγουστο δεν είχατε κόσμο.

0: Εάν μπορεί αυτός ο παίκτης να παίξει ένα άλλο πρωτάθλημα.
1: Δεν ξέρω κι εγώ τι μυαλά κουβαλάει μέσα του.
0: Συγγνώμη, για μένα το να θες να παίξεις Ισπανία, Αγγλία, ξέρω εγώ, Γερμανία, είσαι μυαλωμένος. Γιατί, ίσα.
1: Το λέω, Γιώργο, από την έννοια ότι προσφέρει, Γιώργο, ο Παναθηναϊκός, τι να σου πω, ό,τι θέλει. Ακόμα, Γιώργο, και 20 εκατομμύρια να σου πω κάτι. Να θέλει η Τζιρόνα, θα του τα δώσει για τους Αλαβούζους, αφού έχει τρέλα με τον ΟΗ. Έλα στον Παναθηναϊκό.
0: Κοίταξε, και ο Ολυμπιακός ήθελε τον Μπουέρτας. Έδινε τα λεφτά, 14 με 16 εκατομμύρια ευρώ, και σου λέει ο παίκτης, εγώ δεν θέλω να πάω στην Ελλάδα. Δεν είναι θέμα λοιπόν Ολυμπιακού ή Μαρινάκη ή Παναθηναϊκού Ελαφούζου. Αν ο παίκτης δεν θέλει να έρθει, τι να το κάνεις, πώς με το ζόρι.
1: Ναι, ναι, εντάξει, σίγουρα, ναι, ναι, ναι. Όπως λένε μερικά πράγματα για το Χεζόνια. Ρε παιδί μου, είναι υπαχταράς άνθρωπος, φαίνεται, αλλά μέσα στο κεφάλι του τι μυαλό έχει και αυτός τώρα, ούτε και αυτός δεν θέλει να ξέρει. Είναι κάποιοι υπέρ της τώρα, Γιώργο, τι μυαλά κουβαλάνε μέσα τους, δεν ξέρω τι να πω.
0: Καλά, εννοείται δεν μπορείς να ξέρεις. Ναι, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα, τον δικό τρόπο έκφρασης, δεν ξέρεις. Τι να λέμε τώρα, ναι.
1: Ναι, ναι. Τώρα, όσο για την ομάδα, Γιώργο, εγώ ξέρω τι έχω καταλάβει. Από την πρώτη μέρα που ήρθε ο προπονητής ο Νίστουπ, και δεν ξέρω, άμα άκουσες την συνέντευξη που έδωσε στους δημοσιογράφους, που είπε ότι εμένα μου αρέσει η πίεση. Μήπως αυτή η πίεση, το άγχος, έχει μεταφερθεί και μέσα στην ομάδα?
0: Εννοείται ότι θα υπάρχει πίεση. Είδες εδώ το πέναλτι του 4, ο Λιβάη που ήρθε πριν 10 μέρες και δεν κοίταγε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σκέψου την πίεση που υπάρχει, λογικό είναι.
1: Αυτό καταλαβαίνω, Γιώργο. Έχει περάσει μέσα από την ομάδα, ναι. Έχει περάσει μέσα από την ομάδα.
0: Ο Παναθηναϊκός γενικά, να ξέρεις ότι επειδή έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 10, αυτό ότι πρέπει να πάρω πρωτάθλημα είναι ο χειρότερος αντίπαλος. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ο εαυτός του, πάνω απ' όλα. Αυτό το πρέπει. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς το πρέπει να πάρω πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα, ναι, σίγουρα. Τουλάχιστον όλα καλά, τουλάχιστον να μην μας καρδιακρίσουν, Γιώργος, το πρωτάθλημα. Να καθίσουμε αύριο με την ηρεμία μας λίγο να δούμε το παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Εντάξει, οι αγώνες της Ευρώπης είναι 15 Οκτωβρίου. Αλλά φαίνεται ότι ο Μάδα, Γιώργο, έχει πίεση και άγχος πολύ.
0: Λογικό είναι. Λογικό είναι. Γιατί ήθελε να περάσει και στην Ευρώπη. Θα ήταν μεγάλο χτύπημα να μην περάσει στην Ευρώπη. Καλά, όχι μόνο οικονομικό, ψυχολογικό, ενώπιση του πρωταθλήματος.
1: Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Έτσι και είχε αποκλειστεί. Καταλαβαίνεις τι θα γινόταν την Παρασκευή πρωί.
0: Ναι.
1: Αλλά όλα καλά, εντάξει. Τίποτα, Γιώργο, να κάνουμε υπομονή. Θέλει στήριξη η ομάδα. Μεταξύ του πάνε, Γιώργο, και αυτού του προπονητή στραβά όλα. Ξεκινάει το προχθές το παιχνίδι, τραυματίζεται ο Τσιριβέγια.
0: Ναι, και μετά και ο Κοντούρης είχε προβλήματα. Ναι, είχε.
1: Του πάνε του προπονητή όλα στραβά. Αλλά εντάξει, όλα ήρεμα. Τίποτα, Γιώργο, υπομονή και στήριξη θέλει αυτή η ομάδα τώρα.
0: Ωραία.
1: Έγινε, καλό μεσημέρι.
0: Έγινε. Έγινε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μπορούμε τώρα τηλέφωνο ή έχουμε διαφημίσεις? Κύριε Δημήτρη, άμα μπορείτε να περιμένετε, γιατί τώρα αναγκαστικά πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Να πάμε τώρα λίγο να κερδίσουμε χρόνο. Μπορούμε, Γιώργο, τώρα να πάμε σε διαφημίσεις τώρα, ειδήσεις, και μετά ο κύριος Δημήτρης.

0: Real FM. Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
1: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
0: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
1: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
0: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
1: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
0: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7:30 με 11:30.

0: Σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ναουγκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναουγκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
3: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε πέντε τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
4: Αυτά.
3: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα.
5: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για το 2027, αλλά και για την επόμενη τετραετία. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55-60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσεων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα, ενώ εξετάζεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση μισθού. Όλες οι παρεμβάσεις για τους αγρότες, με στόχο την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους, αλλά και τη ρύθμιση των δανειακών βαρών. Ακόμα στη Real News. Θερμό εξάμεινο στο Αιγαίο. Αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το σύνολο των αναθεωρητικών διεκδικήσεών της επαναφέρει η Άγκυρα στην ατζέντα. Απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και μάλιστα της Ρόδου, ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι μιλούν για πόλεμο. Ισραήλ εναντίον Τουρκίας, η σύγκρουση για την επιρροή στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Τι δείχνει η Ισραηλινή επίθεση σε αεροπορική βάση της Συρίας και πώς την ερμηνεύουν Ερντογάν και Νετανιάχου. Και η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Σήμερα στη Real News.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Παλαντίν Φινές Τυρί Light μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
11: Σιγά εσύ, σιγά.
10: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται.
12: Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
13: Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
10: Ποσειδώνα. Ακούς.
13: Να συνεχίσω.
10: Ναι, συγγνώμη.
13: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
10: Και με δωρεάν ξαπλώστρα στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
13: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
10: Ποσειδώνα, ακούς.
14: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
15: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
14: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
15: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
14: και 6983 199 081.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
18: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
17: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
18: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
17: Πάνελ.
18: Περίφραξη.
17: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
18: Είδη κυγκαλερίας.
17: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
18: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
17: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
18: Τηλέφωνα 2273-035-426
17: και 6976-5573-49.
18: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
19: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaros. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
20: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
21: Το κοριτσάκι του.
20: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
21: Και τη φωλιά του.
20: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
21: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
20: Κοτόπουλο σούβλας.
21: Κολοκυθολούλουδα.
20: Μεζέδες και αποστάγματα.
21: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
20: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
21: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
20: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
21: Στη φωλιά μας.
22: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
23: Ράδιο Σάμος.
24: FM στους 102.
25: Καλύτερα, ας ελπίσουμε από φέτος να αλλάξει.
26: Ναι.
25: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω λίγο πριν πω για το Παναθηναϊκού. Με τον Κωνσταντέλια τι γίνεται, χρυσιαστού είναι τελικά.
26: Εντάξει, δεν έχουμε, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, περιμένουμε τις εξετάσεις.
25: Όσο στεναχωρήθηκα, χθες έβλεπα τον αγώνα Ρεσί που έβαλε τον γκολ.
26: Ναι.
25: Είχαμε φτιαχτεί με τα Ελληνόπουλα τα δύο μέσα. Υποστήριζα πάντα Ντόρτμουντ, αλλά τώρα ένας λόγος παραπάνω νομίζω.
26: Ναι.
25: Τώρα για τον Παναθηναϊκό, η ομάδα είναι η πρώτη χρονιά, κύριε Γιώργο, που είμαι αισιόδοξος. Δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο ακόμα ο Παναθηναϊκός. Αλλά μ' αρέσει όλο το project, παίχτες νέοι που ήρθανε φέτος πριν την προετοιμασία περισσότεροι, παίχτες ποιοτικοί, ξεσκαρτάρισμα του ρόστερ από παίχτες που δεν άξιζαν, όπως και ο Ντουμπά έφυγε επιτέλους και άλλοι παίχτες. Δηλαδή υπάρχει ένα ξεκαθάρισμα από συμβόλαια τα οποία πιάναν πάγκο και δεν κάνανε δουλειά. Θέλω να δώσω χρόνο στον προπονητή. Μ' αρέσει, έχει βελτιωθεί η επιθετική μας κατάσταση. Που πέρυσι θυμάστε γκολ ούτε μέτρηση δεν βάζαμε και τα προηγούμενα δύο χρόνια. Βλέπω καλές κινήσεις, τελέχωση της ομάδας επιτέλους από Παναθηναϊκούς. Κοτσόλη, Σεϊταρίδη, Φίσα, θα έρθουν κι άλλοι. Πράγμα το οποίο ο κύριος Αλαφούζος έπρεπε να έχει κάνει εδώ και χρόνια. Δεν υφίσταται Ολυμπιακοί τεχνικοί διευθυντές, δεν υφίσταται άνθρωποι της ΑΕΚ μέσα στην ομάδα. Άνθρωποι που δεν αγαπάνε και δεν μπορούν να είναι το τριφύλι όπως τα αγαπάνε άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Θέλω να πιστεύω ότι ο Νίστρουπ είναι ένας νέος προπονητής ο οποίος έχει ταλέντο, έχει προπτικές, έχει δείξει πράγματα αυτά τα χρόνια και στη Δανία. Και μην πούμε ότι σιγά το πρωτάθλημα της Δανίας είναι ανώτερο από το δικό μας και το ξέρουμε αυτό. Έτσι, μην τον βγάλουμε άχρηστο από τώρα έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει πράγματα και είναι μόλις 38 χρονών. Δηλαδή, το να ανεβάσεις μια ομάδα της Bundesliga Β στην Α, όπως είχε κάνει ο κύριος Νίστρου παλιά, δεν θεωρώ ότι είναι και από τα πιο εύκολα πράγματα. Δεν ξέρω τη γνώμη σας.
26: Ναι, εννοείται, εννοείται.
25: Οπότε ο άνθρωπος δείχνει ότι...
26: Και να πάρεις και πρωταθλήματα με την Κοπεχάγη στη Δανία, δείχνει κάτι. Αν είναι δυνατό.
25: Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός τώρα που κλείνει παίχτες, όπως ο Λούζα, που έπρεπε αρχηγός στην Watford, σε μια Championship, που η Championship ξέρουμε τι πρωτάθλημα είναι. Έχει και τον goal. Είναι και στις assist καλός. Τώρα από ό,τι γράφουν τα site να είναι κοντά στον Παναθηναϊκό. Είναι και αυτός ένας δυνατός παίχτης. Αν και αυτό το σύριαλ δεν έχει τραβήξει, αλλά γενικά φτιάχνεις κέντρο. Αυτές τις μέρες είδαμε ότι πονάς το κέντρο. Δεν έχει κέντρο δηλαδή η ομάδα. Ας ελπίσουμε τώρα με αυτές τις μεταγραφές και με ένα καλό εξάρι κόφτη, ο Παναθηναϊκός να έχει ένα δυνατό κέντρο. Θεωρώ ότι οι άλλες θέσεις, ειδικά πίσω, Φαντρόγγελεν και Τεφράι, δείχνουν τα παιδιά ότι έχουν εδώ η μπάλα, ξέρουν την μπάλα. Είναι δυνατό το δίδυμο των Ολλανδών. Ένα καλό εξτρεμ θέση και πιστεύω η ομάδα είναι έτοιμη. Και μετά θέλει να τη δουλέψει. Κανένα δεν έφερε μαγικό ραβδάκι και έφτιαξε μια ομάδα καινούρια. Θέλει χρόνο μια ομάδα, ειδικά με 12 νέους παίχτες. Τώρα αυτά είχα να πω.
26: Έγινε Παναγιώτη μου.
25: Αν ακούσε, θα τα ξαναπούμε.
26: Βεβαίως. Έγινε. Έγινε για χαρά. Πάμε στον Πέτρο Μεσόγεια. Καλώς στον Πέτρο.
0: Γεια σου, Τζόρτζ.
26: Τι γίνεται.
0: Τι κάνει.
26: Δόξα τω Θεώ. Ναι, βεβαίως, από χθες.
0: Ναι, από χθες. Δεν λέμε καλό χειμώνα.
26: Όχι, νωρίς είναι ακόμα. Νωρίς
0: είναι ακόμα.
26: Νωρίς είναι ακόμα, ναι.
0: Τι έγινε, πώς θα περάσαμε.
26: Καλά, δόξα τω
0: Θεώ. Μπράβο, γιατί χειμώνα θα είναι βαρύς.
26: Βέβαια.
0: Δεν έχω να πω κάτι πολύ συγκεκριμένο από του συνακροατές που μιλήσανε για Παναθηναϊκούς, για πρωταθλήματα, για ιστορίες. Ακόμα για να βγάλουμε συμπεράσματα είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν ξέρω τι νόμη τη δικιά σου, αλλά είναι πάρα
26: πολύ. Ναι, νωρίς είναι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είχε προετοιμαστεί τώρα για τα προκριματικά. Εντάξει, δεν πήγε καλά από πλευρά εικόνα, αλλά τουλάχιστον πέτυχε το στόχο του. Θέλει χρόνο.
0: Κάποιοι συνάδελφοί σου, τους ακούω, που εκφιάζουν τον Ταφόρα. Εγώ απορώ. Τι όνειρο έχει δει ο Νίστρουμ και τον βάζει μέσα. Απορώ. Εντάξει, είναι δικιά μου άποψη αυτή. Ένα παιδάκι που τρέχει εκεί, μέσα στο γήπεδο που δεν ξέρει τι θέλει. Παίρνει την μπάλα, την κουράζει, κάνει. Αυτό τουλάχιστον είπε ο προπονητής ότι έχω μάτια και βλέπω και πολλά πράγματα θα τα διορθώσω. Πιστεύω ένα από αυτά που θα διορθώσει είναι και αυτό. Ή όπως ο Καμαρά, αυτό το παιδάκι που έχει πάρει στο κέντρο, ο οποίος είναι λίγο αργούλης.
26: Αυτός έχει ωραία γλυκιά μεταβίβαση, ωραίο αριστεροπόδι, αλλά δεν μαρκάρει καθόλου. Καθόλου δεν μαρκάρει.
0: Τίποτα, ούτε με τα μάτια.
26: Τίποτα.
0: Και ο σκοπός είναι ότι κάνει και σε κομβικές πάσεις, κάνει λάθος πάσες. Δηλαδή σε εκθέτει. Σου βγάζουν κόντρα οι άλλοι για πλάκα. Δεν εννοεί και τώρα να κάνει σε έξω τη μεγάλη περιοχή κάθε την παλιά. Οριζόντια παλιά. Γιατί όποιος να περάσει θα την πάρει και πολλές φορές την πέρανε και μπαίνανε οι άλλοι μέσα. Αυτά πιστεύω να τα δουλέψουν. Τώρα πιστεύω και βλέπω ότι η πιο έτοιμη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος είναι η ΑΕΚ. Δεν ξέρω.
26: Όχι, είναι έτσι. Είναι έτσι. Πιο έτοιμη, πιο δυνατή.
0: Ναι, πιο έτοιμη, πιο δυνατή με πολύ λίγες αλλαγές του ρόστερ μέσα. Ο ΠΑΟ το φέρνουν λίγο βαρέως τώρα που έφυγε ο Κωνσταντέλιας, αλλά πιστεύω θα την βρουν την άκρη. Θα γίνω κακός τέτοιος, αλλά πιστεύω ότι στον Ολυμπιακό Το Μεντιλίβαρ δεν θα κάνει παρέλαση, φίλε. Μίστη σου λέω.
26: Να. Ω, δεν είναι έκπληξη. Εδώ δείχνει ο Μαρινάκης και τον άδειασε προχθές.
0: 28 Οκτωβρίου Μεντιλίβαρ δεν πιστεύω να δει την παρέλαση στο Σύνταγμα.
26: Να.
0: Τέλος πάντων, αυτά. Τώρα, όσον αφορά για τα άλλα, Αγγλίες ιστορίες, η ομάδα μας, η ομάδα μου τα έχει κάνει, όχι ηρώιδο, να μην πω, σοφάρισε το παγκόσμιο ρεκόρ που είχε κάνει πάλι η ίδια, 2 ξεκινήματα, 2 ήττες τότε να μου.
26: Ναι.
0: Ένα πράγμα που πέρσι γλίτωσε στο παραπέντε, φέτο δεν το βλέπω. Φέτο πάμε για β' εθνική.
26: Να δούμε, νωρίς είναι ακόμα, νωρίς είναι, να δούμε.
0: Δυσάρεστο φυσικά το χθεσινό με τον
26: Κωνσταντέλια. Ναι.
0: Και από ότι αν πρόσεξε στη φάση, είναι βιαστό το πρόβλημα.
26: Εντάξει, ναι, αυτό λένε. Αυτό λένε τώρα. Άκουσε και ένα κράκλι στο πόδι.
0: Ναι, Γιώργο, επειδή έχω ασχοληθεί με τέτοια πράγματα, φοβάμαι ότι είναι χιαστό και ο Γιαννάκη θα τη χάσει. Το εξάμεινο θα το χάσει.
26: Άμα είναι ρίξει χιαστό, το λιγότερο. 6 με 8 μήνες.
0: Ναι. Όσο έπαιξε παντός με τον Καρετσάκο, παίξαν πάρα πολύ καλά.
26: Ναι.
0: Και λέω φαντάσου, γιατί είχε κάνει πρόταση η Ντόρτμουντ, είχε κάνει πρόταση και για τον. Τέτοιον, πήγε στην Arsenal.
26: Τον Τζόλι.
0: Για τον Τζόλι.
26: Mm.
0: Αλλά ήταν πολλά τα λεφτά. Σ' Arsenal και έφυγε, πήγε εκεί. Φαντάσου να έχει αυτή την τριπλέτα μπροστά. Άντε γεια, ήταν σαν τον Τζουκαλά. Άντε γεια.
26: Ωραία.
0: Αυτά.
26: Έγινε κύριε Πέτρο μου. Αύριο το απόγευμα, 6 ώρα.
0: 6 ώρα, έτσι.
26: Ναι, ναι.
0: Πάντα,
26: έγινε κύριε Πέτρο μου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Ευχαριστώ για χαρά. Η κυρία Κατερίνα τα Πετράλωνα. Γεια σας. Η κυρία Κατερίνα, δεν είναι στη γραμμή. Λοιπόν, θες να πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις και μετά να έχω λίγο χρόνο να πω το πρόγραμμα των ομάδων. Ναι.
1: Real FM.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Πένα.
5: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Σήμερα, 2 βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Κυρία Κατερίνα, είστε στη γραμμή.
27: Ναι.
26: Ναι, γεια σας κυρία Κατερίνα.
27: Καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη, τι κάνετε.
26: Καλά, ευχαριστώ. Εσείς πώς περάσατε.
27: Μια χαρά.
26: Μπράβο, χαίρομαι.
27: Μια χαρά. Πήρα να σας ευχηθώ για τη χρονιά.
26: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
27: Να είστε καλά. Όλη η παραγωγή του Real να είναι όλοι καλά. Να έχουν τη δουλειά τους και εσείς το ίδιο. Η οικογένεια. Μ' ακούτε?
26: Βεβαίως.
27: Η οικογένειά σας. Και εύχομαι πάντα επιτυχία.
26: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς. Να σας έχει ο Θεός καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
27: Να είστε καλά. Θέλω ένα τραγούδι που δεν θα το ακούσει τώρα στο Κωνσταντίνη. Το ακούτε?
26: Ναι.
27: το θερωμένο μου μυαλό. Αλλά βέβαια δεν πιστεύω να
26: μπει. Όχι, το θέμα είναι ότι αν θα προλάβω ένα για το τέλος. Αν θα προλάβω ένα.
27: Καλά, εντάξει.
26: Και έχω επιλέξει το βραδιάζει. Σας αρέσει το βραδιάζει?
27: Ναι, πάρα πολύ.
26: Είναι ωραίο τραγούδι, είναι ωραίο.
27: Είναι αυτό πολύ ωραίο. Να είστε ωραίο. Καλά λοιπόν.
26: Να είστε καλά κύριε Κατερίνα μου.
27: Καλή χρονιά.
26: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ
27: πολύ.
26: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, για να δούμε το πρόγραμμα που είπαμε χθες, μόνο ΑΕΚ. Μετά το βράδυ βγήκανε και των άλλων τριών. Ο Ολυμπιακός. Ο οποίος Ολυμπιακός κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες μια πληροφορία που θέλει τη Σάντος να ενδιαφέρεται για το Ροντινέι. Και του δίνει συμβόλαιο 2,5 ετών. Βέβαια, η Σάντος έχει οικονομικά προβλήματα. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Ροντινέι το έχει πάρει απόφαση, γιατί και στην αρχή της περίοδου τέθηκε θέμα ενδιαφέροντος από Βραζιλία. Θα φανεί αυτό. Λοιπόν, 16 Σεπτεμβρίου ξεκινά ο Ολυμπιακός με Γιαγκελόνια. Λογικά, αν θες να προχωρήσεις και μπορεί να προχωρήσει ο Ολυμπιακός Άσος. Πας τον Οκτώβριο 15 στη Γαλλία, Μαρσέγ. 22 Οκτωβρίου Σπάρτα Πράγας εντός. 5 Νοεμβρίου Ρεν εκτός. 26 Νοεμβρίου Μίλαν μέσα. 10 Δεκεμβρίου Τσέλι εκτός. 21 Ιανουαρίου Χόφενχάιμ εντός. Και τελειώνεις 28 Ιανουαρίου με την Τορένσε εκτός, ομάδα Β' Εθνικής της Πορτογαλίας. Δηλαδή ο Ολυμπιακός και τη Γιαγκελόνια μπορεί να κερδίσει και τη Σπάρτα Πράγας μπορεί να κερδίσει, να πάρει βαθμό από τη Ρεν. Τώρα με τη Μίλαν, εγώ σου λέω ότι χάνει, που δεν είναι κάτι φοβερό. Η Μίλαν πες ότι χάνει. Και Τσέλιε την έχεις, να μπορείς να την πάρεις, και το Ρένσε. Χόφενχάιμ εντός, γιατί να μην κερδίσεις. Δηλαδή ο Ολυμπιακός τώρα πρόκειται περί κατορθώματος να μην συνεχίσει. Έτσι, είναι η κλήρωση πολύ καλή, επαναλαμβάνω. Πρόκειται περί κατορθώματος να μην συνεχίσει ο Ολυμπιακός. Αρκεί ο Ολυμπιακός να παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητές του το ποδόσφαιρο το οποίο τον είχαμε μάθει. Το επιθετικό, να πρεσάρει, να κερδίζει μπάλες κλπ. Όχι αυτό με τα γιουρούσια και με τις γιώμες που είπε και ο Μαρινάκης. Στο περιθώριο της κλήρωσης Ευρώπης, ουσιαστικά τι έκανε, άδειασε το Μεντιλίμπαρ και χθες. Ένα μήνυμα τελευταίο, τώρα το θυμήθηκα. Ήταν λίγο μεγάλο, μου έλεγε ένας ακροατής, μου έγραφε για το θέμα της Νότιχαμ και τους δανεικούς. Είναι κάτι το οποίο λέω χρόνια. Το πρώτο πράγμα για μένα που θα έπρεπε εδώ και χρόνια να απαγορευτεί. Είναι από τη μία ομάδα μεγάλη στη Super League να πηγαίνουν δανεικοί ποδοσφαιριστές στην άλλη ομάδα. Τη μικρή ομάδα. Δεν μπορεί, κύριε, ας πούμε, ο Ολυμπιακός, λέω ένα όνομα, να δίνει στον Όφη ή ο Παναθηναϊκός να δίνει στην Κηφισιά. Πρέπει να απαγορευτεί. Πώς θα γίνει τώρα? Ή θα δίνετε δανεικούς στη Β' Εθνική ή στο εξωτερικό. Για μένα πρέπει να απαγορευτεί. Και αυτό με την Νότιχαμ και ο ίδιος ο Μαρινάκης το είπε. Προθέσει τις δηλώσεις, τι είπε? Ότι έχουμε το όπλο της Νότιχαμ. Όταν βγαίνει ο ίδιος ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και λέει ότι έχω το όπλο της Νότιχαμ να παίρνω πέτρα στον Ολυμπιακό, εννοείται ότι είναι αθέμητος ανταγωνισμός για τις άλλες ομάδες. Εδώ είναι θέμα UEFA βέβαια, δεν είναι θέμα ελληνικού πρωταθλήματος Super League. Είναι θέμα UEFA, η οποία υποτίθεται χτυπάει τους μεγαλοεπιχειρηματίες που έχουν 2, 3, 5, 10 ομάδες, αλλά εγώ δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Η City έχει 10 ομάδες. Και ο Μαρινάκης ήδη είχε επίσημα 3. Την Νότιχαμ, τον Ολυμπιακό και τη Ρίο Αβε. Και γράφονται ότι θέλει να πάρει κι άλλοι. Αφού το επιτρέπουν, καλά κάνει. Δικαίωμά του είναι. Αλλά το θέμα με την Νότιχαμ, αυτό ήθελε να μου πει ο φίλος, σαφώς έχει δίκιο. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάμε στον Όφη. Όφη Χόφενχάιμ, πρώτη αγωνιστική, 17 Σεπτεμβρίου. 15 Οκτωβρίου πάει στη Γαλλία, στη Ρεν. Δηλαδή και η Χόφενχάιμ και η Ρεν είναι αντίπαλοι του Ολυμπιακού. Αντίπαλοι και του Όφη. Όφη Λεβερκούζεν στην Κρήτη. Χάπολι Μπερσεβά Όφη. Όφι Άντερλεχτ 26 Νοεμβρίου, Μπενφίκα Όφι 10 Δεκεμβρίου, Στουν Γκρατς Όφι 21 Ιανουαρίου και Όφι Λεχ Πόσναν 28 Ιανουαρίου. Δύσκολη αποστολή, δεν το συζητάμε. Δηλαδή με τη Χόφενχάιμ, αν μπορέσει να πάρει ένα χ με στην Κρήτη, θα το πάρει. Ρεν ήταν αφήσει το πρόγραμμα. Λεβερκούζεν, Όφι Λεβερκούζεν, το διπλό είναι στο πρόγραμμα. Χάπολι Μπερσεβά Όφι, εκεί είναι ανοιχτό, εκτός έδρας για την ομάδα του Όφι. Όφι Άντερλεχτ. Γιατί δεν πάρει μια ισοπαλία που για μένα η Άντερλεχτ παίζεται, όπως την είδα με τον Μπάουκ. Μπενφίκα το ξεχνά. Στουν Γκρατς έχει δυσκολίες, αλλά δεν είσαι χαμένος από χέρι. Και Όφι Λεχ Πόσναν τελευταία αγωνιστική. Ενδεχομένως να έχουν εκρηθεί τα πάντα ή μπορεί. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο τώρα για τον Όφι να προχωρήσει έτσι. Και πάμε στον Παναθηναϊκό στην Conference League. Στο Conference League που είναι 6 μάτς. Παναθηναϊκός Μπόρατς. Ξεκινά με 15 Οκτωβρίου με Άσο. αν θες να προχωρήσεις. Καϊράτ Παναθηναϊκός, δεν είναι εύκολη ομάδα η Καϊράτ, εκτός έδρας 22 Οκτωβρίου. Παναθηναϊκός Τσέσεκα, την παίρνει στην Τσέσεκα, εδώ την κέρδισε όφη δύο φορές, 5 Νοεμβρίου. Νόρτσελαν Παναθηναϊκός 26 Νοεμβρίου, αυτά τα δύο μάτς είναι κομβικά, δηλαδή να πάρεις δύο διπλά, δύο νίκες, με την Τσέσεκα στο ΆΚΑ και Νόρτσελαν εκτός έδρας. Φράιμπουργκ Παναθηναϊκός 10 Δεκεμβρίου έξω και τελειώνεις με την Brighton. Παναθηναϊκός Brighton εδώ 17 Δεκεμβρίου. Brighton λογικά χάνεις. Λογικά. Έτσι. Premier League. Γι' αυτό λέω ότι και αν υποτεθεί ότι με τη Freiburg δεν μπορείς να πάρεις το βαθμό, γι' αυτό λέω ότι με Τσέσεκα και Νόρτσελαντ είναι κομβικοί αυτοί οι αγώνες. Συν να πάρεις τουλάχιστον 4 πόντους στα δύο πρώτα μάτς με Μπόρατς και Καϊράτ. Για να μην πω 6. Το λέω αυτό για να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το πρόγραμμα των ομάδων μας. Ο Real Blogger μου λέει: ο Παναθηναϊκός, η παρακολούθηση ή η μετάδοση των αγώνων του δεν συνιστάται σε καρδιακούς, όσο για τους υγιείς κινδυνεύουν να γίνουν καρδιακοί και οι διαφημίσεις των αμέτρων των πλέον στοιχηματικών εταιριών. Πρέπει δηλαδή να το πάρουμε απόφαση ότι η χώρα έχει γίνει απέραντο καζίνο. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Εδώ και χρόνια, δεν είναι τώρα. Λοιπόν, η Σόφη μας μου έχει στείλει μία κάρτα. Προφανώς βλέπω ότι αγναντεύεις και ζηλεύω. Χαιρετισμούς, ναι, χαιρετισμούς στον Νίκο. Χαίρομαι. Έχουμε πλήρη ταύτιση απόψεων στο θέμα του Στέλιου. Ευχαριστώ πολύ. Να το απολαύσετε μέχρι και την τελευταία στιγμή. Αυτό έχω να πω. Μέχρι και την τελευταία στιγμή να το απολαύσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θυμίζω, από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, εδώ στο Real FM, 12 με 3. Και Σάββατο και Κυριακή. 12 με 3. Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη εβδομάδα. Υγεία στα σπίτια σας και ραντεβού το ερχόμενο Σάββατο 12 η ώρα εδώ στο Real FM. Να είστε καλά. Και είπαμε, σας αφήνω με Στελάρα. Βραδιάζει μια μεγάλη...
9: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
10: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
15: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
16: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
28: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς, μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης, μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10, 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
17: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
18: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
19: Ράδιο Σάμος
20: FM στους 102.
21: Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Day.

παζαρέψω τα ισόψυχά μου, κι όσα κι αν χάσω είναι δικά μου. Δε με πόνεσες, απλά με σκότωσες. Δε σου ζήτησα, απλά μου χρώσταγες. Μα όσο φεύγω μακριά,

ιστορία. Από την πράξη στη θεωρία. Ποτέ δεν ξέφυγες, απλά δεν ήρθες. Ίσως να ήθελες, αλλά δεν είχες. Μα όσο φεύγω μακριά,

Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίζαν όλο ένα.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου! Αχ, άγγιξε τον τοίχο! Σα βελούδο είναι!
5: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά! Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι!
4: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή!
6: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Σαρώνεις την άσφαλτο.
12: Σκίζεις τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
12: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
14: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
15: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
16: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
15: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
16: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
15: και 6983 199 081.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί μόνο 3,85.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Ανακαινίζεις.
9: Χτίζεις.
8: Βάφεις.
9: Ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές.
9: Ανακατασκευές.
8: Οικοδομικές ανακαινήσεις.
9: Σοβάδες.
8: Βαψίματα.
9: Σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις.
9: Χτίζεις.
8: Βάφεις.
9: Ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

πρόσημο.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
5: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
7: Διάθεση καλοκαιρινή.
8: Θέα χαλαρωτική.
7: Γεύσεις λαχταριστές.
8: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
7: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά.

0: και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
1: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
0: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
1: Τηλέφωνο 22730-62-153.
0: See you at Corner.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλας.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
10: Πού σε Ποσειδώνα να με δεις?
11: Σιγά εσύ, σιγά.
10: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
11: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
10: Ποσειδώνα, ακούς?
11: Να συνεχίσω.
10: Ναι, ναι, συγγνώμη.
11: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
10: Και με δωρεάν ξαπλώστρε στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
11: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
10: Ποσειδώνα, ακούς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

παράξενος ο έρωτας που είναι, σε κάνει να πονάς χωρίς να φταίς.

για να ζεις και εσύ μετά χίλια κομμάτια γίνε. Μια ώρα ευτυχίας για να δεις. Παράξενο, παράξενο.

να πονάς χωρίς να φταίς. Σε διώχνει όταν σου φωνάζει μήνε κι αφήνει στάχτη πίσω του το χτες. Παράξενο.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρος Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρος Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του. Μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
9: και 6977 80 93 89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι
10: στα χείλη.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες.

0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
0: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
0: σοβάδες,
1: βαψίματα,
0: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
0: χτίζεις,
1: βάφεις
0: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολουλουδό. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273061673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
6: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
7: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Σαρώνει στην άσφαλτο.
9: Σκίζει τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
9: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
11: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
7: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

και να μου φεύγεις. Μα να που φεύγεις, σβήνει η φιγούρα σου στο δρόμο σαν τη σκόνη. Και ένα πικρό γιατί τα μάτια μου μπουρκώνει. Και να

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
6: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
6: και 6983-199-081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
9: Έως το Σάββατο ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί μόνο 3,85.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: FM στους 102.
1: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
2: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
1: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
1: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
2: Μα οι άλλοι λένε...
1: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
10: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
4: Ράδιο Σάμος
0: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
4: και 6977-8093-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι.
5: Στα χείλη.
6: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
3: Σιγά εσύ, σιγά.
6: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
7: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
6: Ποσειδώνα, ακούς.
7: Να συνεχίσω.
6: Ναι, ναι, συγγνώμη.
7: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
6: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
7: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
6: Ποσειδώνα, ακούς.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
9: Τηλέφωνα 2273-035-426
8: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανούλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM, στους 102.

0: Ρυθμός. FM στους 102.
1: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
3: το κοριτσάκι του,
2: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
3: και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης, παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι,
2: κοτόπουλο σούβλας,
3: κολοκυθολούλουδα,
2: μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες, μπουρέκια, χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
0: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.

Λαϊκές αναμνήσεις. Μια εκπομπή με σπάνιες ηχογραφήσεις και παλιά λαϊκά τραγούδια από δίσκους 78, 45 και 33 στροφών. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Στέλιος Χαλβατζής. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο Ράδιο Σάμος 102 FM.

Φίλοι μου, γεια σας. Ο Σπύρος Αγοραίος άνοιξε σήμερα την εκπομπή «Λαϊκές Αναμνήσεις» με το τραγούδι «Εντελαμαγκέν» του Σπύρου Περιστέρη σε διασκευή δική του. Σήμερα θα ακούσουμε 22 μεγάλες επιτυχίες του σε ένα CD που κυκλοφόρησε το 2014 από την εταιρεία Legend. Τα τραγούδια που περιλαμβάνει αυτό το CD είναι «Άναψε το τσιγάρο», «Καρδιά μου καημένη», Dolce Vita, Πάρτε κύριε Λαχεία, Λίγο λίγο θα με συνηθίσεις, Οι Καναβουριές, Ο Διαβολάκος, Μες στις Πεντέλης στα βουνά, Πάτα Πάτα, Το Πιτσιρικάκι, Αλήτη μη πες μια βραδιά, Γεννήθηκες για την καταστροφή, Πριν το χάραμα μονάχος, Τα Λεμονάδικα, Η Κούκλα, Μωρή ζηλιάρα και τρελή, Πούσουν μάγκα το χειμώνα, Που πας με μέτη μου, όταν κοιμάται ο δυστυχής, το φτωχομπούζουκο και ένας αλήτης πέθανε. Σπύρος Αγοραίος και καλή διασκέδαση.

Άραγε, ποια αμαρτία να πληρώνει ο μικρός. Το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικός.

Το φτωχό του σπιτικό του το έμαθα και αμέσως πήγα. Ποιος συμφορά μου, τι με βρήκε, μου φωνάσει μια γυναίκα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβα Σισάμου. Τηλέφωνο 6978 8170.

0: 2-0-8.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
1: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
2: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
2: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
2: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
2: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
2: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
2: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
2: Μπολίδη Καλλιόπη. Η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
1: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
1: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
0: και 6983-199-081.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 2273-62-153.
6: See you at Corner.
0: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή «Λαϊκές Αναμνήσεις». Κάθε Κυριακή, 9 με 10 το βράδυ, στο Ράδιο Σάμος 102 FM.

Απόψε ακούμε Σπύρο Ζαγοραίο και 22 μεγάλες επιτυχίες του. Είναι ένα CD που κυκλοφόρησε από τη Legend Music το 2014. Μερικά από τα τραγούδια είναι το «Έντελα Μαγκέν», «Άναψε το τσιγάρο», «Καρδιά μου καημένη», «Dolce Vita», «Πάρτε κύριε Ελαχία», «Λίγο λίγο θα με συνηθίσεις», «Οι καναβουριές», «Ο διαβολάκος», «Η κούκλα» και πολλά άλλα ακόμη.

Η μουσική εκπομπή «Λαϊκές Αναμνήσεις» έφτασε στο τέλος της για απόψε. Είμαι ο Στέλιος Καλβατζής και ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας κρατήσατε συντροφιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο ράδιο Σάμος 102 FM. Καλό σας βράδυ.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM, στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.

0: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
0: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
1: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή, που δέχεται όλα τα χαρτονόμισο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή, που δέχεται όλα τα

0: Χίλι, σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
1: Στο Ηραίο Σάμου, τηλέφωνα 2273-095-600
0: και 6977-8093-89.
1: Εστιατόριο Κοχύλι.
0: Από το Κοχύλι
1: στα Χίλι. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα Ζαμπόν, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Χελλάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Κόλα Κλάσικ ή 06 επί 330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι Γρό Πλυντηρίου Ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

μας τυφλός της πιάτσας παραπέρα.

από εμά.

ζήτησε και έγινε αφέντης τιμωρός.

γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά που το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη και τη χαρή.

κι αν τύχει και περάσεις από εδώ, δεν θα το ψάξω ούτε θα το αναλύσω.